0: Ενώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα...

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πόλη.

0: η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο. Στην κορυφή της ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο απολογισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην τήρηση των δεσμεύσεων, επενδύοντας στη σύγκριση με την αντιπολίτευση σε επίπεδο αξιοπιστίας και προγραμματικού λόγου. Σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το εργαλείο χθες ο Πρωθυπουργός. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει επίσης τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πύρο μετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 στον Κότρονα Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις συνομιλίες αντιπροσωπιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους. Στα αθλητικά, τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ με συμβόλαιο 4 ετών ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός.
7: αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Θα σπούδασε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο. Εκεί στο Πάντιο γνώρισε τον Σταμάτη Κραουνάκη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και οι δύο τους ξεκίνησαν μια μοναδική φιλία αλλά και μια ιστορική πλέον συνεργασία που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Το 1981 έκανε την πρώτη εμφάνιση με το «Να σου λερώνω το φιλί». Το 85 γνώρισε τεράστια επιτυχία με το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» της Άλκης Πρωτοψάλτη. Ακολούθησαν μερικά από τα πιο εμπνευσμένα τραγούδια. «Μαμά γερνάω» το 88, «Ανθρώπων έργα» το 93, τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Η Λένα ασχολήθηκε και με το θέατρο, υπογράφοντας κείμενα αλλά και τραγούδια για επιθεωρήσεις και αρχαία κείμενα, Αριστοφάνη αλλά και σύγχρονες παραστάσεις. Η Λίνα Νικολακοπούλου είναι ο άνθρωπος που έβαλε στίχους στα πιο κρυφά μας συναισθήματα. Οι λέξεις της έγιναν τραγούδια, ανάσες, χαρακές στην καρδιά. Χρόνια πολλά στην μία ποιήτρια που μας έμαθε να ακούμε τη ζωή λίγο πιο βαθιά.

7 λεπτά μετά τις 8, ήδη ξεκινήσει και φορτώνει κάθοδος του Κηφισού πολύ από την γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι και το τηλεφόρο Αθηνών. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αντίστοιχα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια η άνοδος έχει δυσκολέψει αρκετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Αθηνών ως συνήθως δύσκολη από το Χαϊδάρι και μετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Χιστού στο τελευταίο χιλιόμετρο περίπου έχει δυσκολέψει αρκετά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Θιβών, όπως και στην Πέτρου Ράλη στο κομμάτι μεταξύ της Θιβών και του Κηφισού. Κίνηση έχει στην Λεωφόρο Ποσειδόνος και μετά γίνεται ο Μυρίδου Σκυλίτση, και γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση. Όσοι ταξιδεύετε, να ξεκινήσετε από το σπίτι σας λίγο νωρίτερα, μην χάσετε το πλοίο γιατί μπλέξατε στην κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόης εκεί στο κομμάτι που βγαίνει από την Συγκρού, αλλά μετά πάει κανονικά και βλέπω να έχει κάποια κίνηση μετά την Ερατοσθένους και πάλι στην Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Η Βασιλή Σοφίας στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χάρτης όταν σε ένα σημείο εμφανίζει τα ανάκτορα. Έτσι, νιώθω έτσι μια περηφάνεια. Στην Supremes που ακούμε, η Florence Ballard, η τραγουδίστρια των Supremes, γεννημένη το 43, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε το 1976. Η Ballard τραγούδησε σε 16 singles που έφτασαν στο top 40 των ΗΠΑ της Αμερικής με τις Supremes, συμπεριλαμβανομένων 10 επιτυχιών που έφτασαν στο νούμερο 1. Δεν το λες και λίγες επιτυχίες. Αυτό είναι το Come See About Me, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Baby Love.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Elvis, γιατί μέσα στις πολλές τιμές που έζησε στην ζωή του, είδε το 1986 το Δημοτικό Συμβούλιο του Μέμφις να ψηφίζει ότι ο δρόμος που γεννήθηκε στις οδού καταγωγής, δηλαδή του Elvis, της Εθνικής Οδού 51, ονομάστηκε Λεωφόρος Elvis Presley. Τη συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, τη συζητάμε στον κόσμο. Συζητάμε αν προχωράνε ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σήμερα είναι μια μέρα που δεν βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις η διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο, και αυτό είναι καλό. Τα στενά του ορμούς δείχνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο δορυφόρου, ότι κινούνται κανονικά τα πλοία. Άρα και μπαίνουν και βγαίνουν πλοία και με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά και με τα υπόλοιπα φορτία που κυκλοφορούν από τον Περσικό κόλπο. Αυτό είχε οδηγήσει το πετρέλαιο σε χαμηλά επίπεδα, στα $73.3 το βαρέλι είναι το Brent, με την ελπίδα ότι θα μείνει εδώ και θα δούμε κάποια στιγμή το πετρέλαιο, τη βενζίνη να μειώνεται και στην Ελλάδα. Τα συζητούσαμε αναλυτικά την προηγούμενη ώρα.

Τώρα τι άλλο συζητάμε? Προφανώς και συζητάμε για την υγεία. Δεν χάνεται αυτό το θέμα από την επικαιρότητα. Χθες είχαμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τα απογευματινά χειρουργεία. Έστω και αν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θέλησε να μας πείσει ότι πήγαν πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ πετυχημένα τα απογευματινά χειρουργεία, το κορδίλι τελείωσε και δεν θα συνεχίσει. Αν και είχε πει ο υπουργός που είχε κάνει τα απογευματινά χειρουργεία κάποια εποχή, συζητάγαμε μόνο για αυτά. Έτσι ήταν το μοναδικό πράγμα που θα έσωζε την υγεία. Από τα 50.000 που θεωρητικά είχε βάλει στόχο να γίνουν, έγιναν 26.845, δηλαδή 54% μόνο επιτεύχθη ο στόχος. Βέβαια, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι δεν έγινε αυτό γιατί τρέξαν πάρα πολύ τα κανονικά χειρουργεία. Δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος γι' αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν θεωρητικά ότι έτρεξαν, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι καλύφθηκαν τόσο γρήγορα οι ανάγκες και η ουρά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα παραμένει. Για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εξαιτίας της ακρίβειας και των πολύ ψηλών ενοικίων, οι γιατροί αποφεύγουν να πάνε σε μεγάλες περιφέρειες με μεγάλα νοσοκομεία, δηλαδή όχι ένα κέντρο υγείας που θα το δουλεύεις μόνο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που θεωρητικά υπάρχουν και άλλες βάρδιες και τέτοια, εξαιτίας του τουρισμού, δηλαδή των πολύ, πολύ ψηλών ενοικίων και του πολύ ψηλού κόστους ζωής. Άρα δεν δηλώνουν να πάνε σε τουριστικούς προορισμούς οι γιατροί, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός και οι ανάγκες για ιατρικό προσωπικό και τα νοσοκομεία μένουν κενά. Βλέπω εδώ στα στοιχεία, για παράδειγμα, 57 από τις 142 προκηρυχθείς θέσεις δεν προσέλκυσαν υποψηφιότητες, ποσοστό δηλαδή περίπου 40% στα νησιά που υπάγονται στη δεύτερη και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή σε τουριστικές περιοχές. Για παράδειγμα, στη Ρόδο 14 θέσεις από τις 23 μόνο καλύφθηκαν.

0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Adrian Wright από τους Human League, γεννημένος το 1956. Το 77 έγιναν συγκρότημα, το 81 όμως είχαν την πρώτη τους επιτυχία με το Dare, το άλμπουμ που είχε μέσα και αυτό, το Don't You Want Me Baby. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς και για την ακρίβεια, που το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, στο πορτοφόλι μας, στη δυσκολία που έχουμε να κλείσουμε το καλάθι με τα ψώνια, διότι όλο και τσιμπάνε οι τιμές. Έχω πολλά μηνύματα από καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες από την Κίνα και μου λένε ότι ήδη έχουν τσιμπήσει οι τιμές. Χαρακτηριστικό το μήνυμα του Γιάννη, όπου λέει ότι είχε αφήσει καλάθι με 25 ευρώ, δεν το είχε κλείσει, δηλαδή δεν το είχε πληρώσει, και μετά από μερικές μέρες που ξαναμπήκε μέσα, το καλάθι είχε γίνει 52 ευρώ, δηλαδή είχε διπλασιαστεί και πλέον η τιμή. Να δούμε αν αυτό είναι μια πολιτική που θα κάνει τις εταιρείες να πούνε μετά ότι απορροφώ το κόστος των 3 ευρώ. Ενδιαφέρον έχει αυτή η μάχη που ξεκινάει. Το 1987 κυκλοφορεί το soundtrack από το La Bamba, με πρώτα 6 τραγούδια του άλμπουμ να είναι διασκευές τραγουδιών του Richie Valens από τους Los Lombos. Με τέτοιους ρυθμούς θα πάμε να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Και για την ακρίβεια θα συζητήσουμε για το τι αποφασίστηκε χθες στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Λούλη, τον κύριο Μασούτη, όλη δηλαδή την ηγεσία του κλάδου της βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων, που συζήτησαν θεωρητικά για το πώς θα πέσουν οι τιμές. Θα πέσουν όμως οι τιμές. Πολύ καλύτερα από μένα, ξέρει Ντίνα Καραμάνου, η καλή συνάδελφος από την απογευματινή και το Μέγκα. Καλημέρα Ντίνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αρχικά δεν θα ανέβουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο, σύμφωνα με το ΣΕΒ, μας είπε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος για την απογευματινή, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι, αρχικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη στο πρωτογενή τομέα φαίνονται οι ανατιμήσεις και οι πιέσεις. Στα υλικά της συσκευασίας φαίνονται οι πιέσεις. Πιέζεται πάρα πολύ η βιομηχανία, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές των πλαστικών λόγω του πολέμου. Εισάγουμε πολλά προϊόντα δίληψης και μέσα σε αυτά είναι και τα πρωτογενή υλικά για τις συσκευασίες των τροφίμων. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε αντιμετωπίσει και τους πρώτους μήνες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Θεωρεί λοιπόν η αγορά ότι είναι καταρχήν πολύ μεγάλη και σπουδαία υπόθεση το γεγονός ότι δεν θα ανέβουν αρχικά οι τιμές. Είναι ένα κόστος που θα απορροφήσει η βιομηχανία. Βέβαια αυτό για τον καταναλωτή δεν λέει και πολλά, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Από το 2020 μέχρι σήμερα τα τρόφιμα έχουν πάρει αύξηση
0: σχεδόν 40%.
1: 37%.
0: Ναι.
1: 36,95%.
0: Ναι.
1: Για τον καταναλωτή λοιπόν δεν λέει πάρα πολλά αυτό το πάγωμα.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, ωραία, μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων. Πώς διασφαλίζουμε ότι αυτό θα ισχύσει, δηλαδή ποιος θα ελέγχει ότι όντως το προϊόν που σήμερα 30 Ιουνίου είχε τόσο, στις 30 Αυγούστου θα συνεχίσει να έχει τόσο, και αν δεν έχει τόσο θα παρέβει κάποια αρχή και θα πει γιατί το αύξησες?
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές μετά τη δήλωση που έκανε είχε μια κουβέντα μαζί μας, ναι, με τους εμπιστευμένους συντάκτες και μας είπε ότι θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Το όργανο που κάνει τους ελέγχους είναι πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ακόμα πιο αυστηρή η έλεγχη. Βέβαια δεν υπάρχουν τα νομικά εργαλεία. Δηλαδή πρόκειται για μια συμφωνία κυρίων. Δεν πρόκειται για κάτι νομικό, δεν πρόκειται για κάποια διάταξη.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να του πει γιατί αύξησε τα μακαρόνια μέσα στο δίμηνο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά κάτι που μπορεί να το επιβάλλει ως ποινή ή κάτι που να ορίζει επίσημα ποια ήταν η τιμή και ποιο είναι το, η αύξηση και η μείωση, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, το μόνο εργαλείο που είχε, που είχε η κυβέρνηση ήταν το πλαφόν, το πλαφόν στο κέρδος. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν μέχρι και σήμερα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μέσο κέρδος του 2025.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το μοχλός πίεσης, ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία.
0: Αυτό δεν υπάρχει πια όμως.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Mm. Δεν ξέρω, υπονοήθηκε ότι παραμένει ως δαμόκλειος πάθη από πάνω μας.
0: Ότι μπορεί να ξαναμπεί.
1: Ναι. Από την άλλη βέβαια η αγορά έχει τελείως διαφορετική άποψη. Δηλαδή αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς η πλευρά των σούπερ μάρκετ είναι ότι με αυτό το πλαφόν, γιατί να θυμηθούμε εδώ ότι η αγορά χωρίς πλαφόν δεν έχει κινηθεί. Υπήρχε και ένα πλαφόν, μετά την πανδημία και με αφορμή και πάλι το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το μεικτό κέρδος, τα σούπερ μάρκετ και γενικά όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, δεν μπορούσαν να ξεπεράσει το μεικτό κέρδος του καλοκαιριού του 2021, της πρώτης μεταπανδημικής χρονιάς. Αυτό λοιπόν ίσχυε μέχρι και το καλοκαίρι του 2025, μέχρι τον Ιούλιο του 2025.
0: Ναι, και ήταν ένα εντελώς άδικο μέτρο, με το σκεφτεί κάποιος, διότι απλά έλεγε ότι όποιος το καλοκαίρι του 2021 έκλεβε, μπορεί να συνεχίσει να κλέβει, και όποιος ήταν τίμιος θα πρέπει να υποστεί την κλοπή του άλλου. Διότι αν εγώ έκλεβα το καλοκαίρι του 2021 και είχα υπερκέρδη, θα συνέχιζα για όλη την υπόλοιπη περίοδο να έχω υπερκέρδη. Έτσι. Και αν ήμουν τίμιος, θα έβλεπα τον απέναντι που έκλεβε να συνεχίζει. Να έκλεβε, τέλος πάντων. Να έχει πολύ ψηλό κέρδος. Να συνεχίζει να έχει πολύ ψηλό κέρδος στην πλάτη μου.
1: Ακριβώς. Επίσης, ένα ακόμα επιχείρημα του λιανικού εμπορίου, το σούπερ μάρκετ, ήταν ότι δεν μπορούσε ελεύθερα ένα σούπερ μάρκετ να κάνει την εκπτωτική του προωθητική του πολιτική.
0: Ναι, και συνεχίζει δηλαδή, αυτό να ισχύει.
1: Και αυτό συνεχίζει να ισχύει. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν, για πρώτη φορά, ουσιαστικά για πρώτη φορά, η αγορά θα κινείται χωρίς πλαφόν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς. Βέβαια, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πλαφόν. Αφού είναι παγωμένες οι τιμές, δεν μπορείς να. Και είναι παγωμένες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο σχεδιασμός της συμφωνίας λοιπόν είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξανακάτσουν πάλι όλοι μαζί με την αρχή προστασίας καταναλωτή, ώστε να βρουν από 40 κατηγορίες έναν τρόπο να ρίξουν κιόλας τις τιμές μετά, να πέσουν οι τιμές.
0: Ωραία. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή θα κάτσουν τραπέζι για να βρουν 40-45 κατηγορίες. Αυτά τα 2.000 προϊόντα που ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε ότι μεσοσταθμικά έχουν υποχωρήσει 6% το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτά που συζητούσαμε στην αρχή, ότι μέσα είναι και μανταλάκια και σπαρματσέτα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, είχαμε μια αρχική λίστα όταν επιβλήθηκε το πλαφόν για τα προϊόντα στα οποία αφορά το πλαφόν. Είναι τρόφιμα, είναι όλα τα είδη τροφίμων. Ρύζια, ζυμαρικά.
0: Δεν είναι όμως όλα τα τρόφιμα. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Ναι, ενώ ότι δεν είναι όλο το ρύζι, όλα τα πακέτα τα ρύζι. Είναι κάποιος κωδικός ρύζι, κάποιο πακέτο ρύζι που έπεσε μεσοσταθμικά 6%. Τα υπόλοιπα μπορεί να ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Το λέω για να διευκρινίζουμε τι γίνεται γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχαμε μία λίστα όταν επιβλήθηκε το πλαφόν, τι κατηγορίες προϊόντων αφορά το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Αφορούσε σε τρόφιμα, σε παιδικά βρεφτικά τρόφιμα, σε τρόφιμα για κατοικίδια, αφορούσε και σε κάποια είδη νοικοκυριού, απορρυπαντικά κτλ. Αφορούσε και σε μανταλάκια. Τη λίστα με τα 2.000 τρόφιμα που μεσοσταθμικά έχουν υποχωρήσει 6% λόγω του πλαφών, την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Μας υποσχέθηκαν να θα μας δώσουν μια λίστα, θα την καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή, την περιμένουμε ίσως και σήμερα.
0: Είναι σημαντικό σημαντικό το αποτέλεσμα, Ντίνα, το γεγονός ότι 2.000 κωδικοί μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6%, αλλά μιλάμε για το σούπερ μάρκετ έχει μέσα 35.000 κωδικούς.
1: Ναι.
0: Εάν οι υπόλοιποι 33.000 κωδικοί έμειναν σταθεροί στο ακριβό ή αυξήθηκαν κιόλας, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
1: Τα πράγματα σίγουρα δεν πηγαίνουν καλά και από το φθινόπωρο. Μας είχε προετοιμάσει, θυμάμαι ένα ρεπορτάζ για την απογευματινή, μας είχε προετοιμάσει ο κύριος Καταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα σας θυμίσω ότι τα σούπερ μάρκετ έλεγαν από την πρώτη μέρα του ξεσπάσματος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα σούπερ μάρκετ έχουν στόκ. ναι. και δεν αυξάνουμε τις τιμές.
0: Σωστό.
1: Ήταν λοιπόν αυτό το οποίο ήταν υποδός για τα σούπερ μάρκετ μέχρι και πριν από 3 εβδομάδες. Πριν από 3 εβδομάδες λοιπόν, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ άρχισε να λέει ότι φαίνονται οι ανατιμήσεις από τον πρωτογενή τομέα, από την παραγωγή, και ότι θα έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι στον πρωτογενή τομέα σήμερα, ό,τι καλλιεργείται, καλλιεργείται με πάρα πολύ αυξημένες τιμές και στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα και στα φάρμακα
0: σωστό,
1: και σε όλα.
0: Σωστό. Άρα αυτό θα το δούμε στο ράφι θεωρητικά.
1: Θεωρητικά επρόκειτο να το δούμε στο ράφι μέχρι να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά δηλαδή αυτό προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση έλθει από αύξηση κόστους και όχι γιατί θέλω να αυξήσω το κέρδος μου, το επόμενο διάστημα, το επόμενο δίμηνο, θα την απορροφήσουν ολόκληροι οι επιχειρήσεις.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο την απορροφούν ήδη.
0: Ναι, τον κύριο Θεοδωρικάκο ή τον
1: αυτό,
0: κύριο Θεοδωρόπουλο.
1: Με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ναι. με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, ναι, ο οποίος στο ρεπορτάζ της απογευματίνου στο σημερινό, μας λέει ήδη απορροφούμε ανατιμήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το πάγωμα του καλοκαιριού για τη βιομηχανία, αυτό το πάγωμα τιμών, μέσα στο καλοκαίρι, στους 2 μήνες του καλοκαιριού και πριν συζητήσουμε για τη μείωση, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί η βιομηχανία σήμερα απορροφά πολύ μεγάλα κόστη.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τη βιομηχανία. Αυτό τώρα πώς μπορεί να συνεχιστεί, κανείς δεν το ξέρει.
0: Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αφού μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή η συμφωνία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις να φέρει πάγωμα των τιμών, γιατί δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό για να μην τρέχει ο ελληνικός πληθωρισμός με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.
1: Τα σούπερ μάρκετ επικαλούνται το ΙΕΛΚΑ.
0: Ναι, δεν είναι μόνο
1: σύμφωνα
0: τα σούπερ μάρκετ.
1: Το ΙΕΛΚΑ,
0: δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ η ακρίβεια.
1: Ναι, θα σας πω. Τα σούπερ μάρκετ, η συμφωνία πάντως η χθεσινή περιλάμβανε σε ό,τι αφορά στο λιανικό εμπόριο, περιλάμβανε τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ επικαλούνται το ΙΕΛΚΑ και λένε ότι ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ το Μάιο ήταν μικρότερος από τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα νοπά προϊόντα, τις λαϊκές αγορές.
0: Ναι.
1: Πρώτα και λαχανικά. Τρέχουν με πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έχουν πλέον συγκρατηθεί με αυξήσεις 7%. Είναι συγκρατημένες αυτές οι αυξήσεις. Για το Μάιο, που είναι το τελευταίο δελτίο της Ελστάτ, έχουν συγκρατηθεί τα πράγματα, αυξάνονται μόνο 7%. Μπορούμε να θυμηθούμε κάτι τιμές. Δηλαδή και χθες που πήγαμε μια βόλτα από τη Λαϊκή, το ροδάκινο είχε 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ήταν, δηλαδή, είναι μεγάλες τιμές για να αυτό το καλοκαιρινό.
0: Το ροδάκινο είναι
1: ροδάκινο
0: δηλαδή,
1: ναι. Το ροδάκινο είχε 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα νοπά λοιπόν τρέχουν με πολύ μεγάλες αυξήσεις. Με πολύ μεγάλες αυξήσεις τρέχουν και τα νοπά κρέατα.
0: Ναι.
1: Το μοσχάρι, ας πούμε, τρέχουν με αυξήσεις τα κρέατα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να συναντηθεί.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ επιμένουν και να το δούμε. Ελπίζουμε να έχουν και δίκιο, θα το δούμε, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς θα τη συζητάμε.
1: Επιμένουν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ, δεν μας αφήσετε ελεύθερους. Αν δεν μας επιβάλλετε πλαβόν, μόνοι μας μπορούμε στα ράφια μας να διαχειριστούμε την κατάσταση με προωθητικές και εκπτωτικές ενέργειες,
0: ναι,
1: που θα ευνοήσουν τον καταναλωτή. Δίπλα σε ένα σαμπουάν που αυξάνεται η τιμή του, μπορώ εγώ να βάλω ένα άλλο σαμπουάν που έχει μειωθεί ή ένα πολυπατικό, ναι, που έχει μειωθεί και
0: έχει να επιλέξει ο καταναλωτής.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Δίπλα σε ένα ρύζι που έχει αυξηθεί επειδή αυξήθηκε στο χωράφι το κόστος, εγώ μπορώ να βάλω ένα πακέτο μακαρόνια που έχει μειωθεί,
0: ναι,
1: και ο προϋπολογισμός του καταναλωτή να ισοφαρίσει.
0: Απλά αυτό, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με ποιο κριτήριο θα γίνει ο έλεγχος στην πορεία, γιατί ο υπουργός μίλησε για ελέγχους και ότι μόνο έτσι μπορεί να συγκριθεί.
1: Ο έλεγχος θα γίνει με τα ίδια κριτήρια που γίνεται και σήμερα. Δεν θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο όμως. Γιατί δεν υπάρχει νόμος να πει στο προσδίκιο, θα το δούμε, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς θα τη συζητάμε.
1: Επιμένουν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ, δεν μας αφήσετε ελεύθερους. Αν δεν μας επιβάλλετε πλαβόν, μόνοι μας μπορούμε στα ράφια μας να διαχειριστούμε την κατάσταση με προωθητικές και εκπτωτικές ενέργειες,
0: ναι,
1: που θα ευνοήσουν τον καταναλωτή. Δίπλα σε ένα σαμπουάν που αυξάνεται η τιμή του, μπορώ εγώ να βάλω ένα άλλο σαμπουάν που έχει μειωθεί ή ένα πολυπατικό,
0: ναι,
1: που έχει μειωθεί και
0: έχει να επιλέξει ο καταναλωτής.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Δίπλα σε ένα ρύζι που έχει αυξηθεί επειδή αυξήθηκε στο χωράφι το κόστος, εγώ μπορώ να βάλω ένα πακέτο μακαρόνια που έχει μειωθεί, ναι, και ο προϋπολογισμός του καταναλωτή να ισοφαρίσει.
0: Απλά αυτό, εγώ, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με ποιο κριτήριο θα γίνει ο έλεγχος στην πορεία, γιατί ο υπουργός μίλησε για ελέγχους και ότι μόνο έτσι μπορεί να συγκριθεί.
1: Ο έλεγχος θα γίνει με τα ίδια κριτήρια που γίνεται και σήμερα. Δεν θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο όμως. Γιατί δεν υπάρχει νόμος να
0: αυτό λέω. Άρα τι

0: Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με ποιο κριτήριο θα γίνει ο έλεγχος στην πορεία, γιατί ο Υπουργός μίλησε για ελέγχους και ότι μόνο έτσι μπορεί να συγκεκριθεί.
1: Ο έλεγχος θα γίνει με τα ίδια κριτήρια που γίνεται και σήμερα. Δεν θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο όμως. Γιατί δεν υπάρχει νόμος να πει.
0: Αυτό λέω. Άρα τι θα πει, θα πάρει τηλέφωνο ο Υπουργός του Σουπερμαρκετά και θα του πει ρε Σικώστα, αφού είπαμε να μην τα ανεβάσουμε, σε παρακαλώ γιατί μου το κάνει αυτό.
1: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η απειλή είναι ότι θα επαναφέρουμε το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω, ότι αυτή είναι η απειλή. Θα επαναφέρουμε το πλαφόν.
0: Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό το όλο το πράγμα λειτουργεί για μας, για τους καταναλωτές δηλαδή, επειδή ήδη έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την κρίση από το 2021 και μετά και δεν μοιάζει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και εμείς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι όλο αυτό με η απειλή της απειλής και η συμφωνία του κυρίου με τον κύριο δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα.
1: Τίποτα δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν έχει αποδώσει. Έχουμε περάσει από το 2021 μέχρι σήμερα με το ρεπορτάζ της ακρίβειας, έχουμε περάσει από καλάθια, έχουμε περάσει από εθελοντικές μειώσεις τιμών, έχουμε περάσει
0: και όλα πέτυχαν πάρα πολύ το στόχο τους, αλλά ο λογαριασμός βγάζει 40% ακριβότερο από το 2021 τα τρόφιμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι. Αν δεν είχαν πετύχει, τι θα είχαμε, 120% αύξηση στον πληθωρισμό. Την ώρα που η Ευρώπη δεν έχει 40%, έχει χαμηλότερο στα
1: τρόφιμα. Έχει πολύ χαμηλότερο.
0: Έτσι, αυτό, γιατί να το συγκρίνουμε και να δούμε τι γίνεται, επειδή μιλάμε για εισαγωμένη ακρίβεια. Αντί να νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Τώρα ξεκινάει το μέτρο, η συμφωνία τέλος πάντων, όχι το μέτρο. Θα την παρακολουθούμε να δούμε τι θα αποδώσει. Ευχαριστώ πολύ, Ντινάκη.
1: Εγώ καλημέρα, καλημέρα.
0: Ντίνα Καραμάνου, καλή συνάδελφος δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα. Ξέρει σπυρί-σπυρί που λένε πώς λειτουργεί η αγορά στα ράφια, όχι μόνο το σούπερ μάρκετ, γενικά.

Αυτό είναι το περίφημο House of the Rising Sun. Ο Dave Van Ronk είναι αυτός που το τραγουδά. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1936, το 2002 έφυγε από την ζωή. Ο Bob Dylan ηχογράφησε τη διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού House of the Rising Sun από τον Van Ronk στο πρώτο του άλμπουμ, το οποίο οι Animals μετέδεψαν στο θρυλικό τραγούδι που ξέρουμε όλοι το 1964. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τον φόρο στα ακίνητα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα ισχύσει, πώς θα τον πληρώσουμε, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει την τελική επιβάρυνση. Σε πολύ λίγο εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω άρπα, Αθήνα Μεσολόγγι. Τελειώσει με Ιακώ Ιβο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω πόλη Βοπάτρα. Και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Που αλλιώς έχουμε μόνο μια δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου που λέει ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε να υποχωρούν οι τιμές κατά 6,5% μεσοσταθμικά. Προφανώς το μεσοσταθμικά σημαίνει ότι το ένα μπορεί να έπεσε 0,5% και το άλλο 20% που λέει ο λόγος και το 20% να είναι τα μανταλάκια και το 0,5% να είναι το βρεφικό γάλα που είναι πάρα πολύ βασικό. Τυχαία τα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί η επίσημη λίστα.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας και την συμμετοχή σας για λίγο ακόμα στην τελευταία μέρα που τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Παίρνετε απλά στο 2.11.10.80.880, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και στο τέλος θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσαιωτικού δικτύου E-Real Estate και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήτησα να συζητήσουμε λίγο τις αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις επιβαρύνσεις των δημοτικών τελών. Το βέβαιο είναι ότι σιγά σιγά θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε, δηλαδή πώς θα τους πληρώνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε, γιατί υπάρχει μια συζήτηση αν αυξάνεται ή μειώνεται τελικά αυτή η επιβάρυνση.
1: Να βάλουμε μια σειρά. Ναι. Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργούνται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος επιδοτούμενων χώρων. Και στη θέση τους θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου και όχι μόνο με τετραγωνικά μέτρα. Η βασική αλλαγή είναι η εξής. Μέχρι σήμερα επιβαρύνσεις εξαρτώνται κυρίως από τετραγωνικά μέτρα και τιμή ζώνης, δηλαδή για το ΤΑΠ, και πλέον και για το φόρο εκτοδοτούμενων χώρων πληρώνονται μέσω του λογαριασμού του ρεύματος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Με το νέο σύστημα για αντικειμενική αξία και παλαιότητα κινήτου θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που δείχνουν ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Άλλοι λένε ότι κερδισμένοι είναι διευθύντες παλιών κατοικιών, ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσές αντικειμενικές αξίες, κατοικίες με μεγάλο συντελεστή παλαιότητα. Και δείχνουν παραδείγματα ότι προηγούμενα πλήρωνε 71 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 45 ευρώ, μείωση λέει 26 ευρώ το χρόνο. Αν ο συντελεστής είναι 0,7. Υπάρχει άλλο παράδειγμα που λέει ότι είναι κατοικία που είναι 170 μέτρα 30 ετών, πλήρωνε λέει 36 ευρώ, θα πληρώνει 72 ευρώ. Και θα πληρώνουν περισσότερα χρήματα τα ανεόδευτα σπίτια, ακίνητα σε ακίνητες περιοχές ψηλής αντικειμενικής αξίας και πολυτελείς κατοικίες. Εδώ όμως να πάμε στο εξής. Αν κάποιος διαβάσει τις διατάξεις του άρθρου του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο που βλέπει ότι ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, αυτό που συζητάμε που θα αλλάξει τους άλλους δύο φόρους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλής ως και 0,7 επί της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας. Ναι. Δηλαδή θα έχει να αλλάξει το συντελεστή 0,3 ως και 0,7. Το ίδιο όμως άρθρο προβλέπει ότι εάν με συντελεστή λέει έως 0,7 της χιλής ο Δήμος δεν εξασφαλίζει τουλάχιστον το 95% των εσόδων του που εισέπεξε το 2025 από ΤΑΠ και φόρο ελεκτροδοτούμενων χώρων, μπορεί να καθορίσει μεγαλύτερο συντελεστή. Αυτό για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο του νομοσχεδίου.
0: Ναι.
1: Που πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος αυτό το φορολογικό συντελεστή που συζητάμε μπορεί να τον αυξήσει. Δεν είναι κάποιος που τον αυξήσεις.
0: Σωστό.
1: Μπορείς από τον φόρο να τον αυξήσεις.
0: Σου λέει ότι το κριτήριο δεν είναι ο συντελεστής, το κριτήριο είναι τα έσοδά σου.
1: Ακριβώς. Εδώ θα το καταλήξω. Αυτό είναι. Το άλλο σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτό, δηλαδή αυτές οι θέσεις που συζητάμε, αυτές οι δύο αλλαγές που σχεδιάζονται, αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών και ο νέος τρόπος σύσπραξής τους, πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά. Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα κρυθεί όχι μόνο το ποσό εύκολα θα το πληρώσει κάποιος πολίτης, αν είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα, που είναι σημαντικό να φύγει εκτός ρεύματος και έφυγε εκτός ρεύματος, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις και από τις εταιρείες του. Λέει, φίλε, δεν μπορώ εγώ να είμαι αυτός που θα εισπράττει και να φωνάζει ο κόσμος σε μένα. Πάρ' το πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Από αυτό το νέο σύστημα, που θα είναι δικαιότερο αρχικά, πιο διαφανές και πραγματικά θα είναι ανταποδοτικό της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που θα περιμένει να δει είναι αυτά τα χρήματα που θα εισπραχθούν. Θα πάρει στις τοπικές υποδομές, δηλαδή θα δούμε καλύτερο οδικό δίκτυο, γιατί μην γελιόμαστε, εκτός των μεγάλων λεωφόρων και των δρόμων, μην πας σε γειτονιά μέσα. Αυτή η λακκούβα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εκτός λογικής, εντάξει.
0: Να σου πω τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και τι λένε οι Δήμοι, γιατί είχα τη χαρά να συντονίσω στη Green Expo που πέρασε το πάνελ που αφορούσε το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο και πολλούς τοπικούς άρχοντες, πολλούς δημάρχους από όλη την Ελλάδα και από την Αττική και από την περιφέρεια και από τα νησιά κτλ. Ο κύριος Λιβάνιος έλεγε ότι το σύστημα είναι ευνοϊκότερο, είναι καλύτερο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι δήμαρχοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και όλοι οι τοπικοί άρχοντες έλεγαν ότι το νέο σύστημα είναι δικαιότερο για αυτούς που έχουν περιουσίες που δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία και παρόλα αυτά πληρώνουν πολλά χρήματα.
1: Θα το δούμε στην τάξη αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, γιατί αυτό θα δούμε τώρα. Ναι. Το λέει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου. Αναφέρει ότι έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να αυξήσει αυτό το συντελεστή για να μπορέσει να μην βρεθεί κάτω από το 95% των εισπράξεων. Εγώ θα σου πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση, θεωρεί κάποιος αυτή τη στιγμή ακροατής, ότι υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει ότι εγώ έχω λεφτά. Εμείς ακούμε όλους τους Δήμους, αλλά δεν έχουμε λεφτά.
0: Ναι, και τώρα,
1: υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει σήμερα ότι εγώ έχω λεφτά και είμαστε μια χαρά.
0: Ο κίνδυνος είναι ότι μέχρι τώρα έλεγε δεν έχω λεφτά και δώστε μου λεφτά. Ο κίνδυνος είναι τώρα θα του λένε τώρα τα λεφτά που θες τα βγάζεις εσύ. Δηλαδή εσύ ορίζεις την χρηματοδότησή σου.
1: Ακριβώς. Πάντως σημαντικό για μένα, Αλέξανδρε, και εγώ θέλω να τονίσω αυτό, είναι θα δούμε, αφήσουμε αυτά τα επιπλέον έσοδα να επιστρέψουν στους δημότες μέσω κρατών υπηρεσιών. Κάνουμε αυτή τη στιγμή τέλος τοπικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τα ακούω. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ που τα ακούω. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αλλά αυτό σημαίνει καθαριότητα. Σημαίνει να φύγουν αυτές οι βούμπες που έχουν πάσει όλα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ή σημαίνει ότι θα φύγουν αυτές οι βούμπες που πάνε στο πόδι του.
0: Εμένα
1: σημαίνει ότι θα δούμε μεγαλύτερο πράσινο.
0: Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι μήπως γίνει στην πολιτική αντιπαλότητα και στον πολιτικό λαϊκισμό εν ώψη δημοτικών εκλογών κάθε φορά μια μάχη.
1: Ναι, κατεβάζω στον συντελεστή, αυτό είναι ο συντελεστή.
0: Ακριβώς. Να τον κατεβάσω στον συντελεστή για να πω, παιδιά, κοιτάξτε τι φτηνά που είναι τα τέλη εδώ στο Δήμο, ξαναψηφίστε με. Και να βγω και μετά να πω, παιδιά, έχουμε ανάγκες, σας πλασιάζω τον συντελεστή.
1: Να σου πω κάτι γενικά για να κλείσει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Πώς δουλεύει το εξωτερικό λίγο.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές πιο αναπτυγμένες. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε στη Δύση και καλά κάνουμε ότι είμαστε στη Δύση και ανήκουμε εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε φόρος και είναι συναρτώμενος με την αξία του σπιτιού σου, εσύ σαν ιδιοκτήτης, έχεις δικαίωμα να πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αξία για τον εξής λόγο. Εσείς λέτε εδώ πέρα θα γίνει απέναντι μια πλατεία. Αλλά σήμερα κάτω το σπίτι μου γίνεται παρεμπόριο. Επομένως η αξία του σπιτιού μου δεν είναι αυτή που λέτε. Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραθέτεις την άποψή σου με στοιχεία και ο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν πρέπει να μειωθεί ή να αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, όλο αυτό που συζητάμε με αύξηση ή μείωση έχει πραγματικά ένα αντίκτυπο, στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης το καταλαβαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Η αξία που καταγράφεται στον Δήμο έχει μια χρησιμότητα για σένα που την έχεις. Παράδειγμα, το δημόσιο την αποδέχεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ αύριο το πρωί πάω σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, χτυπάω την πόρτα και λέω γεια σας. Κοιτάξτε εδώ, έχω 100.000 ευρώ στο χαρτί.
0: Ναι.
1: Αποδέχεται και ο Δήμος, αποδέχεται και το ελληνικό δημόσιο, πληρώνω τους φόρους μου. Γιατί αυτό το βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Δώστε μου 70.000 ευρώ δάνειο που χρειάζομαι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα εμείς έχουμε το χαρτί αυτό για να πληρώσουμε μόνο φόρο. Δηλαδή έχει μια ονομαστική αξία πάνω, έναν αριθμό και σου λέει εδώ με αυτόν τον αριθμό θα με πληρώσεις. Και λες να σε πληρώσει και να σου δώσει το σπίτι να κλείσει τις υποχρεώσεις που έχω στην εφορία και στο ΕΕΦΚΑ.
0: Αυτό θα φανεί στην πράξη όλο αυτό πώς θα πάει. Το άλλο ερώτημα είναι πώς θα το πληρώνουμε. Υπάρχει μια σκέψη να έρχεται ένα καθαριστικό. Ναι, να έρχεται ένα καθαριστικό και να σπάει σε 12 δόσεις. Αυτό
1: είναι.
0: Ξεχωριστά.
1: Είμαστε μια χώρα πάντως, Αλέξανδρε, που αυτό το πράγμα πλέον όλοι μας να το καταλάβουμε. Το πληρώνουμε μόνο δόσεις. Προχτές μιλάγαμε κάτι φίλους που πληρώνουν ότι έχουν βγει φόροι εισοδήματος πλέον και έχει τους περσινούς και τους φετινούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον έχει περάσει ο χρόνος.
0: Αν το φόρο εισοδήματος τον έχει κλείσει σε 12 μήνες, μόλις τελειώσει ο ένας, ξεκινάει ο επόμενος. Οπότε.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ζούμε δόσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων.
1: Από ένα στοιχείο πάντως το κλείσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προχτές από την Eurostat και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Βγήκε ένα νέο στοιχείο της Eurostat και αναφέρει το εξής. Ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη χώρα στη λίστα πλέον είναι η Ρουμανία, με 18,5%.
0: Δηλαδή, 18, εμείς είμαστε 41 και η Ρουμανία 18.
1: Μέσο όρο στην Ευρώπη 9,3%. Η περιφέρεια τώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων σε πληρωμές. Πρώτα είναι τα Ιόνια νησιά, 66,3% και δεύτερη Δυτική Ελλάδα, 50,7%.
0: Μάλιστα. Δύσκολο, δύσκολο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση πολύ γρήγορα, γιατί το στεγαστικό τουλάχιστον το παραδέχεται σαν ζήτημα και θεωρητικά ψάχνει να βρει λύση. Θα φανεί. Ευχαριστώ, Θέμη.
1: Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, για τις αλλαγές που έρχονται στα δημοτικά τέλη και για το πώς θα υπολογίζονται, αλλά και για το πώς θα τα πληρώνουμε. Φεύγουμε με Anita Ward, με Ring My Bell, το περίφημο Ring My Bell από το One Hit Wonder. Ξεκίνησε μια πορεία πολλών εβδομάδων επιτυχίας στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts, το οποίο επίσης κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1979, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Νέο τραγούδι από τον δίσκο που έρχεται με 12 τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνεία Σωκράτης Μάλαμας, παραπομπή, το επικείμενος δίσκος του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο γκέλ που λένε αυτός ο στίχος. Είναι 40, είναι 40, όχι 40, είναι 12 τραγούδια που ο Θανάσης Κωνσταντίνου έχει γράψει τα τελευταία 40 χρόνια. Αποφάσισε να τα μαζέψει όλα μαζί σε έναν δίσκο με τον Σοκράτη Μάλαμα, σαν φόρο τιμή στο λαϊκό τραγούδι, στο λαϊκό άσμα, αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας.

Ο νικητής του διαγωνισμού που θα πάει δωρεάν, τσάμπα δώρο από την C-Jets με ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου ταξιδεύουν τα πλοία της C-Jets, και δεν είναι και λίγοι οι προορισμοί, είναι τουλάχιστον 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Ο Γιάννης Λιάκος με τηλέφωνο που τελειώνει σε 003.

Και αυτή είναι η Νεφελή Φασούλη στην Κατρακύλα. Αυτό μας έρχεται το δίσκο του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Η Νεφελή Φασούλη τραγουδά ένα από τα τραγούδια. Είναι πολλοί φίλοι του Ορέστη Ντάντου που τραγουδούν στο δίσκο.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεδριάζει σήμερα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι μειώσεις τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, την ίση μεταχείριση και τον διορισμό της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως τις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Αναφερόμενος στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε πως ο κόσμος αισθάνεται αποστροφή για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων. Το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ, πρόσθεσε, ή να μπουν κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που μιλά για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες, δεν αποτελεί στρατηγική μας. Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές, καταλήγει. Σοκ στην Κύπρο με έναν αστυνομικό να πυροβολεί τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί και σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, οι δυο τους φαίνεται να είχαν έντονη λογομαχία νωρίτερα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές το 2019 αλλά και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η 57χρονη πήγε με τον σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε πως σκοπεύει να κατέβει ξανά στις εκλογές. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια που θα φέρει βροχές και καταιγίδες. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λυκόβρηση έως την Ιερά Οδό, στην Κηφισία, στην Αλεξάνδρας αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης σε Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, άγρια δολοφονία στο Τέξας με τρεις κοπέλες που μαχαίρωσαν μητέρα 5 παιδιών στη μέση του δρόμου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας ανέφεραν ότι πριν τη θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη γυναίκα δεν είχε υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν τελικά στη σύλληψη των νεαρών γυναικών, ενώ κατά τη σύλληψή τους χαμογελούσαν μπροστά στις κάμερες. Στα αθλητικά, διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Πού
3: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος, στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: αγαπημένη μου δημοσιογράφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωραίο άσμα του Πάριου, έτσι. Ναι, μπράβο, Βασίλη Κρυμπά. Μπράβο, Πάριε. Ο κύριος Πάνος Χάλαρης είναι μαζί μας εδώ. Πανόλη, τα θυμάσαι αυτό το μπράβο, Χάλαρη. Μπράβο, Πάριε. Μπράβο, Πάριε. Γιώργος Λεφεντάριος. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς πάμε στην επιλογή του τραγουδίου. Βασίλης Κουρίς εδώ δίπλα μου.
2: Από τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Και από την κυρία Κατερίνα Πλαδίμου στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 2.11.10.80.880 είναι η κυρία Ελένη Τόγκα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ξεχάσα τίποτα. Τα πάω όλα. Βγείτε όλοι για ψώνια έτσι όπως σήμερα.
2: Ποιος?
1: Βγείτε όλοι για ψώνια όπως σήμερα.
2: Γιατί?
1: Από αύριο είχε προσωπικά, γιατί σήμερα έχει πλαφόν. Από αύριο.
3: Από αύριο.
1: Λοιπόν, κρατήσου λίγο, κρατήσου. Και θα μου πεις και θα τρέξω εγώ μετά. Λοιπόν, θα πούμε μετά. Θα έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μιλήσουμε για αυτή τη συνάντηση που έγινε χθες με τους εκπροσώπους, με τους σούπερ μαρκετάδες που λέμε και τους βιομήχανους, να δούμε τι έχει προκύψει.
2: Έχω και εγώ, θα συζητήσουμε το θέμα μετά, αλλά που και που έχω κάτι απορίες.
1: Όπως.
2: Λέω, αφού πέφτουν οι τιμές τώρα. Ναι. Πέφτει η βενζίνη, πέφτουν τα κόστη, πέφτουν αυτό.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μείνουν οι ίδιες, οι τιμές θα πέσουν.
1: Να πέσουν.
2: Λέω, ξέρω.
1: Να πέσουν.
2: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Να πέσουν, να πέσουν. Απειδή δεν έχουν πέσει ποτέ, Ναι, λέμε ότι δεν το πιστεύουμε κι εμείς δηλαδή ότι θα πέσουν ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρξε εποχή που να πέφτουν τιμές σε προϊόντα. Ποτέ, μα ποτέ. Μόνο η βενζίνη όταν ανεβοκατεβαίνει. Αφού πρώτα έχει ανέβει, βέβαια, να πέσει. Άλλο προϊόν το οποίο να έχει βγει στην αγορά, να έχει μπει σε ράφι και να το δω, όχι σε προσφορές, έτσι, σε προσφορές το έχω δει, σε κανονική αγορά, συνθήκες να φθηνένει, δεν έχω δει ποτέ.
2: Θα το δεις από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μάλλον. Θα το δω από Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει συμφωνία κυρίων.
2: Ναι, ναι.
1: Θες να κάνουμε και εμείς μια συμφωνία κυρίων.
2: Εμείς θα
1: μου δίνεις το μισθό σου δύο χρόνια.
2: Θα την τηρήσουμε κιόλας.
1: Θα μου δίνεις δύο χρόνια το μισθό σου και μετά θα σου δίνω εγώ το δικό μου. Στα επόμενα δύο χρόνια. Να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων. Λοιπόν, βάσει αυτό, θα τα πούμε μετά αυτά. Τώρα όσοι είστε στον Κηφισό και ανεβαίνετε από τη λεωφόρα Αθηνών, εντάξει, έχει βοήθειά σας, αλλά δεν έχει πολύ εύκολα, σαν χθες ας πούμε. Έχει λέει κινησούλα στην κάθοδο η βοήθειά σας, από τον κόμβο με την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών, με κάτι μικρές διακοπές, έχει πολύ κίνηση. Η Συγκρού έχει κίνηση αρκετή, πιο πολύ από χθες. Φτάνει προς την Νέα Σμύρνη σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν έτσι ο κόσμος στην Αθήνα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, προς τον Πειραιά καλά το πρωί γινόταν χαμός και ξεκίνησε πια ο πρωινός χαμός στον Πειραιά γιατί φεύγει ο κόσμος. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά είναι ένα κατακόκκινο ολόκληρο. Η Κηφισίας, για να δω την Κηφισίας, στην αναδότηση με κομμάτια κίνηση μέχρι το Χαλάνδρης, στην καθοδότηση τα πράγματα από το ψυχικό και κάτω δύσκολα. Και επίσης και στη Μεσογείο, από το Χαλάνδρη προς τα κάτω, αρκετή κίνηση επίσης. Στον περιφερειακό της Κατεχάκη τα πράγματα δεν είναι πολύ άσχημα. Και από το Χαϊδάρι, τα γνωστά προς το Σκαναμαγκά. Ξεχνάω κάτι.
2: Ξέρεις, εκτός από τη Μούτζα, εκτός από το Μακάκα και λοιπά, όταν οδηγείς, μία θεωρία. Τι κάνουν όλοι αυτοί, πού πάνε? Και ο καθένας λέει για τον άλλον. Πού πάνε όλοι αυτοί?
1: Πού πάνε όλοι αυτοί?
2: Ο ένας για όλους τους άλλους, αλλά ο καθένας.
1: Λοιπόν, στο Μουντιάλ λέει, που δεν έχω παρακολουθήσει ούτε ένα αγώνα μέχρι τώρα, φαντάζομαι και πολλοί που τους λέω δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε εκείνη, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία πριν από λίγο στα πέναλτι που λέγαμε, και νωρίτερα η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία.
2: Απίστευτα.
1: Η Γερμανία που κατά το παλιό ρητό που δεν ισχύει πια είναι ότι παίζουν λέει δύο και κερδίζουν στο τέλος οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί στο τέλος τον πίνουν εδώ και χρόνια. Ούτε στους 16 δεν έχουν πάει, από το 14 νομίζω.
2: Ναι.
1: Συνέχεια αποκλείονται στη φάση αυτή.
2: Είναι αδέρφια μας.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
2: Φίλοι μας.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Που στο τέλος πίσω τον πάρει, Μανώλη μου.
3: Πορτογαλία.
1: Και εγώ με την Πορτογαλία είμαι τώρα. Αλλά λόγω Ρονάλντο δηλαδή. Αλλά θα δούμε.
2: Σήμερα έχει εκλογές στη Σούπερ Λίγκα. Μαρινάκης Αλαφούζος.
1: Α, είναι αντίπαλοι. Ναι.
3: Ιδιωτός.
1: Ναι, και την άλλη φορά αντίπαλοι ήταν.
2: Νομίζω 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάει η ψηφοφορία. Το Δουσού.
1: Το Δουσού.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν το ήξερα.
2: Και ας πω για ποιες ομάδες ψηφίζουν σύμφωνα με τη Sport Day που έχω μπροστά μου. τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Θα ψηφίσουν Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Όφη, Καλαμάτα, Άρης, Ατρόμητος. Στον μπλοκ του Παναθηναϊκού βρίσκονται Ηρακλής, Κηφισία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Λιβαδιακός. Ενώ προς το Λευκό καταλήγουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός και ΕΠΟ. Οι τρεις τελευταίοι, αν δεν υπάρξει υποψήφιος από τον Παναθηναϊκό, τότε μπορεί να ψηφίσουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με την εφημερίδα.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ γινόταν μάχη να πιστούν ΠΑΟΚ, Πανετολικός να ψηφίσουν τον υποψήφιο του Παναθηναϊκού και να ψηφίσει και η ΕΠΟ, η οποία πάντα σε αυτές τις ψηφοφορίες ψηφίζει Λευκό.
0: Μάλιστα.
2: Sport Day σήμερα για μια μάχη σημαντική το απόγευμα.
0: Μάλιστα, δεν την ήξερα καν. Λοιπόν.
1: Σου είπα ούτε μέσα στο Μουντιάλ δεν βλέπω αυτό τον καιρό. Βέβαια, τις ώρες που είναι τα μάτσα εδώ που τα λέμε, πότε να τα δεις. Ένα μάτσα έχει μόνο, μπορείς να δεις αυτό που παίζεις 8. Τα άλλα είναι νομίζω στις 4 και.
4: Βολεύομαι στο βραδινό, το βλέπω όταν έρχομαι.
1: Α, έχει ένα βραδινό, ναι, 11-10.30 κάπου εκεί.
2: Όχι και νωρίτερα, στις 30.
1: Στις 5, ναι. Α, τα παίρνει, είδες και τα πενάλτι, είδες εσύ, έτσι. Ναι. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τη Σούπερ Λίγα το βράδυ. Σούπερ Λίγα. Δεν θα σε κάνει πρόβλεψη, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Μας έδωσε όμως το ρεπορτάζ και αυτό είναι σημαντικό.
2: Με αναφορά.
1: Ναι.
2: Επίσης δεν είδα χθες το φεγγάρι της Φράουλας. Πρώτη φορά που δεν έχω δει φεγγάρι τέτοια εποχή. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν.
1: Ήταν και χθες μια τροπική νύχτα.
2: Ναι.
1: Η πρώτη λέει τροπική νύχτα. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό στους μετρολόγους φίλους μου, γιατί έχω αρκετούς, κάτσα και έψαξα όλες αυτές τις ορολογίες που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για καιρικά φαινόμενα που τα ξέρουμε εδώ και από το που γεννηθήκαμε. Αλλά τώρα τα βαφτίζουν σιγά σιγά οι μετρολόγοι. Αυτό που ζούμε, λέει, χθες και σήμερα και αύριο θα είναι τροπική νύχτα. Ποια είναι τροπική νύχτα? Άμα η θερμοκρασία είναι πάνω από 20-25 βαθμούς, ενώ το πρωί ξέρω εγώ 38. Εμείς αυτό το ξέραμε ότι είναι αυτό ο καύσωνας. Δηλαδή να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ καθόλου και να προλαβαίνει να δροσίσει. Αυτό λέει, το λένε τροπική νύχτα. Κάπως έτσι μάθαμε. Τον καιρό πι, τον θυμάσαι τον καιρό πι. Το θερμικό θόλο, τον θυμάσαι το θερμικό θόλο. Το ατμοσφαιρικό ποτάμι. Την ξηρή καταιγίδα. Ναι, αυτά καινούργια είναι, όλα τα μάθαμε έτσι. Την ψυχρή λίμνη.
2: Ναι.
1: Τι είναι η ψυχρή λίμνη, ξέρεις, σε εξετάσω.
2: Δεν ξέρω και το θεωρώ δευτερεύοντα. Εκείνο που θεωρώ πρωτεύον.
1: Ναι. Η Σπορλίγκα δεν είναι πρωτεύον.
2: Όχι, θεωρώ πρωτεύον Σωτήρη.
1: Ναι.
2: Το ένα θέμα, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και με την αλλαγή του καιρού.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που μέχρι τώρα μας τα είχαν πρίξει, να μην το πω αλλιώς, με την κλιματική κρίση και την κλιματική κρίση. Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Τι μας ενδιαφέρει αυτό? Άλλα πράγματα τώρα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το οποίο ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία.
1: Κράτα τη γνώμη σου για σένα.
2: Για μένα την κρατάω, αλλά άσε να τη λέω και πού και πού και
0: να τη λες. Να τη λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι.
0: Καλημέρα, Πέτρο.
2: Με τιμάει μεγάλο ψυχία.
0: Καλημέρα, Πέτρο, φίλε μου. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
2: Γιορτάζουν σήμερα οι Απόστολοι και οι Αποστολίες.
0: Ναι, σκέτη. Τώρα ένας Πέτρος μου απάντησε επειδή μας ακούει. Ναι, στις αρχές που του είχα στείλει χθες. Λοιπόν. Το ξέρεις και εσύ, θα σου πω μετά ποιος ήταν. Λοιπόν, ναι, από εκεί είναι αρκετή Απόστολη. Γιορτάζει και ο επίτροπός μας.
2: Της Ζικώστας.
0: Ναι, γιορτάζει.
2: Σωστά.
0: Κανένας άλλος Απόστολος.
2: Ναι,
0: ο Απόστολος Κακλαμάνης γιορτάζει. Ο Απόστολος Κακλαμάνης.
2: Ελλοφρένεια.
0: Ναι, ελλοφρένεια.
2: Ξέχασα. Απόστολε.
0: Πολλά πολλά. Λοιπόν. Για την κίνηση σας είπαμε, η μέρα θα είναι ζεστή σήμερα.
2: Μην βάλετε παλτό δηλαδή.
0: Βάλτε κάτι λαφρύ. Η Αθήνα βιάζει σιγά σιγά, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ δηλαδή. Για λίγο όμως. Τι θες αγόρι? Τι θέλεις?
2: Που αδειάζει η Αθήνα.
0: Αδειάζει σιγά σιγά, από κίνηση αδειάζει. Επειδή εσύ δεν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, εμείς που κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο κάτι ξέρουμε παραπάνω. Ο Κηφισός, ας πούμε, όταν γυρίζω από το βράδυ το απόγευμα τη δουλειά, δεν έχει κίνηση πια. Τα κάνουμε τώρα. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, από ψέματα. Έλα, υπομονή ένα μήνα ακόμα. Θα περάσει.
2: Παρ' όλα αυτά και μετά το 20ήμερο, 24ήμερο που μας μένει, θα λέω ότι Τύρης ήταν φίλος μου.
0: Και εγώ το ίδιο. Και θα παραμείνει έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε.
2: Ξέρεις, διαβάζω μια έκθεση του ΩΣΑ. Στα νέα τη διαβάζω. Στον αδύρη εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς. Έτσι, σκίζουμε. Λοιπόν, είμαστε πιο πίσω από όλα, δεν το συζητάμε. Η εθνική κυβέρνηση 24% από 32% το 23%. Περιφέρειες το ίδιο. Όλοι πτώση. Και οι δημοσιογράφοι βεβαίως δεν εξαιρούμαστε από αυτά. Έτσι, το 23% είχαμε 22% από. Με συγχωρείς, από αυτοί είναι ορισμένοι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνούν την ώρα που κάνεις εκπομπή για να σου δώσουν μια είδηση και λένε, όταν τους παίρνεις πίσω στο διάλειμμα, λένε, σε ακούγαμε. Και λες, άμα με άκουγες αδερφέ μου. Γιατί
5: στείλε μήνυμα, στείλε μήνυμα. Υπάρχει ένα SMS, WhatsApp, Viber.
2: Τα μέσα ενημέρωση λοιπόν από το 22% το 23%.
1: Κυρία Λούκα, εδώ δίπλα.
2: Από 22% το 23%, το 25-19%. Είμαστε στον πάτο. Περνάμε όλους.
1: Ωραία.
2: Έτσι, ευτυχώς. Στρατός, ναι. Πάρα πολύ ψηλά, ο πρώτος, ένοπλες δυνάμεις. 63% το 25%
5: από. Και μπράβο τους.
2: Η αστυνομία πέφτει.
1: Πόσο είναι?
2: Από 61%, από 51% πάει στο 44%.
1: Πάλι όμως είναι 2,5 φορές πάνω από εμάς. Πάνω από εμάς 2,5 φορές.
2: Εντάξει. Ναι. Φαντάσου που καταλήξα.
1: Φαντάσου, ευτυχώς παίρνουμε σύνταξη. Εγώ, εσύ έχεις πάρει ήδη. Εγώ. Ναι. Θεωρητικός. Για λέγε.
2: Δεν ξέρω.
1: Άλλο. Ναι.
2: Τα θέματα πολιτικά. Επειδή θα πάμε μετά στην κυρία Ξενογεννακοπούλου, να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας πανικός.
1: Ποιος ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι, το 1% όσο είναι.
1: Η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει πολύ μεγαλύτερο χώρο της επικαιρότητας από αυτόν που αναλογεί στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντυπωσιακό.
2: Δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο διαλύεται, το οποίο έχει 35 βουλευτές. Ναι. Το οποίο αν εκλογές γίνουν το Μάιο, το που θα είναι βουλευτές μπορεί να παίξουν ρόλο.
5: Ναι.
2: Και γιατί υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα στο πώς θα αναδιαμορφωθεί στο χώρο εκείνο το πολιτικό σκηνικό. Αυτή την έννοια δεν είναι. Αν το βάζει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το 1%, βεβαίως είναι υπερβολικό.
5: Ναι.
2: Υπερβολική συζήτηση που γίνεται.
1: Ναι. Εμένα με ενοχλεί, όσο και αν το έχω συνηθίσει πια μετά από τόσα χρόνια, και αυτή η ιστορία με την εδρούλα μου, παιδιά, να καταφέρω να κερδίσω και δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ονόματα, τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι θα μπορούσαν άνετα από το χώρο της αριστεράς να πολιτευτούν στο χώρο της δεξιάς και τα αναπαλύν, αρκεί να εξασφάλιζαν ότι θα είχαν την βουλευτική έδρα τις επόμενες εκλογές. Δεν είναι όλα έτσι, έτσι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Να πω μια μικρή εμπειρία που είχα χθες με τράπεζα.
2: Συνυπογράφω παρεπιπτόντως σε αυτό. Ναι. Είχαμε χθες κι άλλον έναν από το κόμμα του κ. Κασελάκη. Που ουσιαστικά.
1: Τον κ. Χουρδάκη.
2: Τον κ. Χουρδάκη. Ναι.
1: Που κάπου θα πάει κι αυτός.
2: Ήταν στην πλεύση ελευθερία. Ε?
1: Ναι.
2: Και βγαίνει προφανώς τον κ. Κασελάκη.
1: Αυτό λέω. Ναι. Δεν θα μιλήσω για εκείνον, έτσι.
2: Ήταν εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή ο ανταυτού, πώς να σου πω. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Δεν θα μιλήσω για αυτόν το συγκεκριμένο, δεν έχει καμία σχέση αυτό που θα πω για το συγκεκριμένο, αλλά μιλάμε, έχουμε γεμίσει γυρολόγους.
2: Σωστό.
1: Οι οποίοι για το μόνο που νοιάζονται είναι η βουλευτική του έδρα. Ο κόλος τους που σε ποια βουλευτική θα κάτσει. Συγγνώμη που το λέω, χοντρά, αλλά. Αυτό δεν αφορά όλους, έτσι. Αφορά όμως
2: ένα κομμάτι το αφορά.
1: Και πιάνει όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Μεγαλώνει και απαξιώνει περαιτέρω το πολιτικό σύστημα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γιατί οι δικές μας ευθύνες έχουμε τεράστιες ευθύνες. Όλοι μας για την κατάδεια του κλάδου μας. Τώρα, να πω ότι μου είχε χθες μια τράπεζα.
2: Ναι, βεβαίως, να το πεις, είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, πήγα σε μια τράπεζα να κάνω μια ανάληψη. Και πήραν το ποσό αυτό να το κάνω μια κατάθεση. Μετά σε άλλη τράπεζα. Με. Πώς το λένε, με. Ανέπαφη. Γιατί ανέπαφη, γιατί αυτός εδώ τα ξέρει, λέει τον πόνο μου, καθαρά που μου σημαίνει κάτι. Ναι. Γιατί πριν από κάνα μήνα μια τράπεζα μου κράτησε χωρίς λόγο και αιτία την κάρτα μου. Ούτε είχε λήξει, ούτε είχε κανένα θέμα, την κράτησε. Και την πήρα μετά από μια εβδομάδα. Λοιπόν. Βάζω μέσα το ποσό, το οποίο δεν ήταν για μικρό, και ξαφνικά βγάζει μια ένδειξη. Το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Δεν είχα την κάρτα μέσα, ήταν ανέπαφη. Λοιπόν, αφού κάνω μερικές προσπάθειες, λέω σε αυτό που ήταν πίσω, εκείνη και ώρα ήταν μεταξύ. Οι άνθρωποι περιμένανε. Του λέω, συγγνώμη, έχω βάλει αυτό το ποσό που ήταν μεγάλο. Για μένα τουλάχιστον. Και γι' αυτό καθυστερώ. Πάω μέσα να ρωτήσω. Πάω μέσα, βρίσκω τη διευθύντρια, ευγενέστατη, πρέπει να πω. Μου λέει, δεν γίνεται, λέει, με ανέπαφη-επαφή κατάθεση. Λέω, γιατί δεν το λέτε κάπου, πρώτον. Δεύτερον, γιατί ανοίγει το μηχάνημα που δέχεται χρήματα, αφού δεν δέχεται κατάθεση ανέπαφη. Λέει, είναι ένα τεχνικό θέμα, θα το λύσουμε. Τέλος πάντων, σκιστήκαν οι άνθρωποι. Μου λέει, το μεσημέρι θα σας ειδοποιήσουμε. Όντως, το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο. Να με εντάξει. Mm-hmm. Και μου λένε, ναι, το βρήκαμε. Είναι παραπάνω τα λεφτά αυτά που είπατε, γιατί κάνει μια δήλωση. Mm-hmm. Πότε θα πάρω? Σε 2 με 3 εργάσιμες. Λέω, λοιπόν. Εγώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τα χρειαζόμουν τόσο άμεσα αυτά τα λεφτά. Αν όμως ένας άνθρωπος χρειάζεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και να ζήσει αυτές τις 3-4 μέρες, τι θα έκανε? Αυτά.
2: Λοιπόν,
1: ξαναλέω, σκιστήκαν οι υπάλληλοι όλοι να εξυπηρετήσουν αυτό και δεν έχω κανένα παράπονο τους υπαλλήλους, αλλά λέω το σύστημα. Γιατί ρε φίλε, σήμερα δεν τα κράτησε το μηχάνημα. Σήμερα δεν τα πίσω. Δεν μου πει, ναι, τα δικά σας είναι. Γιατί λέει το σύστημα των ATM τέτοιο που αυτό το παλιό σύστημα. που λέει εκεί πρωτοψάλτη.
2: Όταν είναι. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό χρόνο.
1: Πάμε, φίλοι μου, πάμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στα cosmote.gr/telecom road show. Νομίζω ότι πάμε στο διαδραστικό μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αγγλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Λέω πως θα δώσουν σήμερα, το ξέχασα, μήπως είναι παραμύθι. Το επίδομα, όπως διαβάζω εγώ, αυτό των 150 ευρώ, εντάξει, φαντάζομαι θα δοθεί. Είναι να δοθεί σήμερα και αφορά παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Άλλη μια δόση 31 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 26, υπό την προϋπόθεση πως θα έχουν ενημερώσει γέρος στοιχεία του στην ΑΔΕ. Και έχει κάποια φορολογικά.
13: Όρια, 40.000 ευρώ.
12: 40.000 με προσάφηση 5.000. Μπείτε μέσα να δείτε και αν είστε μέσα σε αυτά τα στοιχεία στο ίντερνετ, θα τα βρείτε παντού.
13: Είναι
12: αυτά.
13: Μεγάλη πλειοψηφία, ένα εκατομμύριο
12: θα τα πάρετε, αποκλείεται να τα χάσετε. Φαντάζομαι θα δοθούν. Διαφημίστηκαν και τόσο άλλωστε. Λοιπόν, Πάμε να καλημερίσουμε μια χθεσινή είδηση, την αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκλεγόταν, ήταν υπουργός και εκλεγόταν και επί σειρά ετών στο βορείο τομέα της Β' Αθηνών και είναι και φίλοι μας.
14: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα στους ακροατές.
15: Γιατί φύγατε?
14: Κύριε Σκουρή, νομίζω ότι είναι σαφές ότι στη συγκυρία που περνάμε χρειάζεται να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η προσωπική μου θέση, αλλά νομίζω ότι είναι και η θέση μιας μεγάλης.
12: Κυρία Ξενογιανακοπούλου, συγγνώμη σας διακόπτουμε, αλλά μάλλον είστε με hands free.
15: Αν δεν ακούγεται καλά, ναι.
12: Ή αν είσαι αυτοκίνητο, κάντε λίγο στην άκρη, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
14: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
15: Ναι, τώρα μια χαρά. Πάμε.
14: Έλεγα λοιπόν ότι σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Mm-hmm. Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε μια κατακαιρματισμένη προοδευτική

0: επίσημες οδούς, όπως αυτή που διανύουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε μια κατακαιρματισμένη προοδευτική παράταξη είναι ακριβώς να μπορέσει να αναδειχθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, ο οποίος θα δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, η ίδρυση της ΕΛΑΣ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση κάτω στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο.
1: Εσείς τώρα πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, κορυφαίος τέλεχος, νομίζω ότι είστε και μέρος πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κορυφαία από τα κορυφαία στελέχη.
0: Ναι, ήμουνα μέχρι χτες και μέλος
1: της πολιτικής γραμματείας. Πολύ ωραία. Άρα στο κορυφαίο καθηγητικό όργανο. Εν πάση περιπτώσει, θα πάτε τώρα, ας πούμε, να γραφτείτε, να γίνετε μέλος του κόμματος του κ. Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Επειδή το είπατε πριν για τον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό έτσι σας ρωτάω.
0: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου. Ναι. Εκεί είχαμε μια κεντρική επιτροπή, γιατί ξέρετε, σημασία έχει και οι συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε,
1: ναι,
0: και που την εκφράσαμε και εγώ και πάρα πολλά άλλα στελέχη, αφενός αναγνώρισης και στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο ότι για μας δεν χωρεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δηλαδή, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Τώρα, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα που δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι η πολιτική απόφαση. Ναι. Δυστυχώς, στις μέρες που ακολούθησαν, υπήρξε αλλαγή γραμμής. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα, εγώ χθες άκουσα.
2: Συγγνώμη, αλλαγή γραμμής από τον κύριο Φαρμελό.
0: Ορίστε.
2: Από τον πρόεδρο του κόμματος, αλλαγή γραμμής.
0: Υπάρχει μια αλλαγή γραμμής, αυτό που εκφέρεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να καταλάβουμε, και όσοι παρακολουθούν το σχόλιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια γραμμή που λέει εμείς θα μείνουμε και θα κρατήσουμε και το κόμμα, θα κρατήσουμε
2: και
1: το ΣΥΡΙΖΑ
2: και
1: θα κατεβούμε και στις εκλογές. Άκουσα μάλιστα τον κύριο Παπά χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, δεν ξέρω πού, δεν θυμάμαι πού, γι' αυτό δεν το λέω, να λέει ευθέως ότι όσοι θα πάνε στην Ελλάς να μην έρθουν να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι τίμιο αυτό. Και δεν έχει πολύ άδικο μεταξύ μας, πιστεύω εγώ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι.
0: Εγώ, όπως καταλάβατε, πήρα τη θέση μου.
1: Ναι.
0: Αποχώρησα.
1: Εσείς φύγατε, ναι, δεν σας αφορά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
0: Και σε κάθε
1: βλέπω
0: περίπτωση
1: ότι υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά και από κορυφαία στελέχη, όπως κυρία Δούρου κλπ., να κάνουν κόμμα. Μάλλον να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για μένα είναι μια αδίέξοδη στρατηγική αυτή.
1: Mm.
0: Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα κυρίως της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ,
1: mm-hmm,
0: προσβλέπει και ήδη έχει μετακινηθεί. Ναι. Φαίνεται αυτό εξάλλου και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά το βλέπουμε στην καθημερινή μας επαφή. Και εγώ θα σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Έχει δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα, δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει ένα εναλλακτικό πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο σε έναν κόσμο που έχει αποχωρήσει από την εκλογική συμμετοχή. Είδατε την τεράστια αποχή που υπήρχε στις εκλογές. Και άρα φέρνει, και αυτό είναι το δεύτερο κρίσιμο σημείο, διεύρυνση της προοδευτικής βάσης της εκλογικής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που μπορεί να κρίνει τελικά, όταν γίνουν οι εκλογές, τη δυνατότητα να υπάρχει πολιτική ανατροπή και να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
2: Ρώτησε ευθέως ο Σωτήρης, εσείς θα γραφείτε μέλος στην Ελλάδα?
0: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, είναι σαφές αυτό. Από εκεί και πέρα σέβομαι, και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι ένας νέος φορέας, ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος. Από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας προφανώς θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες, και εγώ το σέβομαι αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει με τις διαδικασίες του ακριβώς.
2: Αν θα είστε υποψήφια βουλευτής, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Σκουρή, αυτά είναι θέματα που προφανώς, όπως είπε, και
2: εσείς θα προσχωρήσετε πάντως. Θα γίνεται μάλλον το ερώτημα.
0: Για μένα είναι σαφές ότι εγώ στηρίζω αυτό το εγχείρημα του πολιτικού. Είναι σαφές. Γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα δημιουργεί μια ελπίδα αυτή τη στιγμή που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα, να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα.
1: Ναι.
0: Και είμαι και αισιόδοξη.
1: Και τώρα, να σας κάνω και μια τελευταία από μένα, τουλάχιστον. Εσείς είστε άνθρωπος που είστε στην πολιτική αρκετά χρόνια. Ρεαλιστικά, όπως βλέπετε, γιατί τα επικρατεί.

0: Ρεαλιστικά και εσείς δημοσκοπήσεις πριν από λίγο, δύο φορές κιόλας. Ρεαλιστικά πιστεύετε ότι υπάρχει κόμμα το οποίο μπορεί να είναι αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές? Δηλαδή να πάρει ποσοστό της τάξης 37-36%, 38%. Και το λέγατε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στα ντουζένια του το 2015 που δεν τον ήξερε κανείς. Ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ πήρε 36% και δεν μπόρεσε μόνος του.
1: Αυτό που θεωρώ, κύριε Ξενάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και μια, όπως είπα πριν, διεύρυνση της εκλογικής προοδευτικής βάσης, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, που να φέρει αυτή την πρωτοβουλία σε πρώτη θέση. Η πρώτη θέση εκλογές είναι προφανές ότι μπορεί και είναι κάτι που μπορεί
0: είναι
1: να...
0: Είναι πράγμα, ναι, να είναι πρώτο
1: αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτοδύναμο κιόλας, γιατί μετά πρέπει να ψάξει να βρει και συμμαχίες αυτό.
1: Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος στις εκλογές είναι η πρωτιά της εκλογής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός, είναι και πιο εφικτό.
0: Μάλιστα.
2: Θα ξαναπούμε, κύριε
0: Μάρτιο. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Μια πάρα πολύ αξιοπρεπή παρουσία, κύριε Ξενιακοπούλη, πρέπει να πω. Εξαιρετική πάντα και στο δημόσιο διάλογο και παντού. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Προερχόμενη παλιά και αυτή, βέβαια, από το Πασόκ. Ήταν γραμματέα του Πασόκ μια περίοδο. Ναι, το δεκαετία του 2010. Ναι, με τον Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: αλλά έφυγε γρήγορα, δεν έμεινε πολύ. Λοιπόν.
2: Και έφυγε και από το Πασόκ και τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κραυγές, χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Νομίζω.
0: Πολύ εξωτερικό να το κρατούμε. Ναι, να το λέμε αυτό, γιατί λείπει από την πολιτική. Λοιπόν.
2: Τηλεφώνησε χθες, πληροφορήθηκα και στον κύριο Φάμελο πριν φύγει, το ανακοίνωσε ότι θα φύγει για μια δεκάλεπτη συζήτηση και από ό,τι πληροφορήθηκε χωρίς καμία ένταση.
0: Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν τον εντάσσεται εδώ που τα λέμε και εκείνος.
2: Ο κύριος Φάμελος, να το ξαναπώ, θέμα ημερών που θα πάψει να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Παπάς μίλησε χθες και ήταν ήδη στις ημέρες για συλλογική ηγεσία.
0: Α, αυτά με τις συλλογικές ηγεσίες δεν
2: μπορούμε. Συλλογική ηγεσία, 4-5 ρε παιδί.
0: Έχω γράψει την Πέμπτη κάτι γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά... Συλλογικές ηγεσίες. Ότι ρε παιδί μου δεν είναι η Ελλάδα η χώρα των συλλογικών ηγεσιών.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλει λίγο προσοχή και από εμάς. Με εξής λογική, ότι ένα κόμμα για να βγάλει καινούριο πρόεδρο θέλει να κάνει συνέδριο, να πάει να κάνει εκλογή από τη βάση. Δηλαδή θέλει ένα χρόνο τον οποίο δεν τον έχει. Προφανώς επίσης θα θέλει, αν γίνουν εκλογές, κάποιον να καταθέσει και τα ψηφοδέλτια. Έτσι, τα κόμματα, υπάρχει κάποιος που καταθέτει τα ψηφοδέλτια. Άρα θα είναι κάποιος πρώτος. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, λέω. Και λέω, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή, αν το λέμε, ότι θα υπάρχει ένας γραμματέας σε αυτό το κόμμα και θα υπάρχει και ένας πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να καταθέτει και τα ψηφοδέλτια. Γιατί αλλιώς ένα κόμμα δεν μπορεί να καταθέσει ψηφοδέλτια.
0: Δεν μας λες, μια που τα λες τώρα όλα.
2: Δεν θα είναι ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα είναι ο κ. Πολάκης, μάλιστα.
2: Γιατί δεν μπορεί να συσπυρώσει κόσμο, κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι αυτόν τον χώρο, αν ήταν μόνος του ο κύριος Πολάκης αρχηγός, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε κυρίως με καινούριο κόμμα, αυτό που έλεγε παλιά η έντιμη Ελλάδα, θα είχε και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Αφού λέμε τι θεωρούμε ο καθένας, πιστεύω και εγώ ότι αν ήταν ο κύριος Πολάκης επικεφαλής, θα είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Θα μπορούσε να πάρει αυτό το 3%. Όχι να το πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάρει από γύρω-γύρω, το μαζέψει ενώ. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει αυτοκτονίες, οπότε να μα δω άλλη μία δεν θα με ξενήσει καθόλου. Λοιπόν, αν κρίνω από τις ουρές που είχαν τα ATM στις τράπεζες, μάλλον το δίνουν, λέει, το επίδομα των παιδιών, μας λέει η Φωτεινή, δεν το ξέρω. Θα βάλαμε εδώ πέρα και ρωτάει η συνάδελφος η Κατερίνα, θα μας πει. Μας λέει και ένας φίλος ο Αντώνης.
2: Δίνεται σήμερα, ένα μέρος αύριο. Και θα δούμε, είπαμε, για αυτούς που έχουν γεννήσει πέρυσι και φέτος. Που θέλει να
0: σταλίσει
2: αρχαία και οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Να δεις εγώ τι έπαθα το Σάββατο, λέει, στην τράπεζα. Βγάζω λεφτά από τη μία και πάω στην άλλη να κάνω κατάθεση για το ενίκιο της μάνας μου και μου βγάζει από το ένα χαρτονόμισμα με πλαστό. Και θα το κρατήσουν για έλεγχο. Και επειδή ξέρω ότι είναι να μην μπλέξει με πλαστά, με έφαγε το άγχος το Σαββατοκύριακο να δω πώς θα τους αποδείξω ότι τα πήρα από μια τράπεζα να τα πάω στην άλλη. Τελικά όλα καλά, ήταν γνήσιο ευτυχώς. Εντάξει, και εσύ και εγώ εξυπηρετηθήκαμε, αλλά. Και οι δύο ταλαιπωρηθήκαμε για λόγους που δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς όμως. Ξέρεις, έτσι.
2: Τράπεζα,
0: το έχει πάρει από τράπεζα το χαρτονόμισμα.
2: Η τράπεζα παλιά είχε το εξής. Σε κάθε πλατεία μιας μεγάλης πόλης, ηλικίας κλπ. Ήταν 4-5 τράπεζες και λοιπά. Θυμάσαι ότι πώς γινόταν αυτά. Πολλές φορές και δύο ίδιες τράπεζα σε μια πόλη. Δύο εθνικές, δύο λαϊκές, τι υπήρχαν, πώς υπήρχαν. Εκεί πήγαινε στη σειρά, πλήρωνε στους λογαριασμούς σου, είχαν πολλούς υπαλλήλους μέσα, περίμενες, έπαιρνες το χαρτάκι σου, έτσι δεν ήταν. Έτσι. Λοιπόν, και πλήρωνες, δεν πλήρωνες τίποτα στη σειρά, δεν πλήρωνες τίποτα, έφευγες. Τώρα, ελάχιστα καταστήματα, δεν είχαν εξυπηρέτηση αυτά μέσα στην τράπεζα, πληρώνεις από το σπίτι και πληρώνεις για την τράπεζα.
0: Άκου τώρα.
2: Τα λέω καλά.
0: Γιατί έρχονται και άλλα.
2: Και μια δηλαδή και μια, πώς το λένε, προμήθεια.
0: Καλημέρα.
2: Και θυμίζουν ναι. πάντα τον Μπρέχτ που τι σου είναι. Τι να είναι για να σου κάνει ληστεία μια τράπεζα μπροστά στην ίδρυση μια τράπεζα.
0: Καλημέρα. Εγώ δεν το. Δεν το ξεφτύλιζες τώρα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα από το Όσλο που λέει: πήγα σε ελληνική τράπεζα για αγορά παραβόλου. Όλα καλά μου λέει. Πάλι 42 ευρώ τι κάτι. Ως κάτοικος εξωτερικού δίνω την καρτούλα μου στην κυρία που με ύφος μου λέει: δεν δεχόμαστε κάρτα, κύριε. Ρωτάω γενικά στην τράπεζα: δεν έχεις πληρωμή με κάρτα? Μου λέει: όχι. Αλλά μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από το μηχάνημα. Αποτέλεσμα: χρεώθηκα και πλέον 3 ευρώ για την ανάληψη από μηχάνημα για να πάρω τα μετρητά να πληρώσω στην ίδια τράπεζα. Καλημέρα από Όσλο, Κώστας. Εδώ δεν συμβαίνει πια αυτό πάντως. Δηλαδή η ανάληψη μετρητών δεν παίρνει. Δεν υπάρχει χρέωση τουλάχιστον από τις συστημικές τράπεζες. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας.
2: Ακόμα για να πάει να κάνεις από άλλη τράπεζα από αυτή που
0: είναι τράπεζα. Ναι. Δεν έχει, δεν έχει πια. Εσύ είσαι, αφού είσαι κυμπάρης, εσύ δεν κοιτάς τη μέσα στο σούπερ μάρκετ, πάμε. Εσένα βρίσκουν και τα κάνουν όλοι. Σαν και εσένα.
2: Το ξέρω. Εμείς το συζητάμε.
0: Όχι, αλλά αν προσέχαμε λίγο παραπάνω και εμείς. Λίγο, λίγο.
2: Να προσέξω, τι άλλο να κάνουμε, συγγνώμη.
0: Εμείς δεν κάνεις τίποτα.
2: Συγγνώμη, κάτσε λίγο.
0: Δεν ήξερες καν ότι δεν παίρνουν προμήθεια.
2: Πάει εδώ κρυμπάς.
0: Ναι.
2: Και πριν κακομίρι, τρώει γαριδάκια και πατατάκια και τι τα κάνει.
0: Όχι, το προσέχει μου, σου τη λιγόστεψε. Το προσέχει.
2: Μα παραλιγόστεψε, αδερφέ μου. Δηλαδή, τέσσερα έχει μέσα.
0: Έχει μια
2: σακούλα γεμάτη αέρας. Αυτό, συγγνώμη, σε αυτό θα ρωτήσουμε τον υπουργό μετά. Σε αυτό που λένε ότι δεν θα κρυβίνουν, μπορούν να μειώνονται ταυτόχρονα όμως τα προϊόντα που είναι μέσα.
0: Το βάρος του ποσότητα. Μα δεν θα κρυβίνει, ρε, εσύ υποτίθεται το βάρος του, η τιμή του προϊόντα στο βάρος του, η σακούλα. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, είναι τραγικό ότι δεν αντιλαμβάνω την ανηθικότητα του να είσαι ένα κόμμα και να λες να διαλυθεί υπέρ τρίτου κόμματος. Τα λέγαμε νωρίτερα, τι να σας πω τώρα και εγώ, κύριε Νίκο μας. Είπαμε και την άποψή μας και ο Βασίλης και εγώ. Ο Αβραάμ λέει: αντί να δαιμονοποιούμε την κλιματική κρίση, να γινόμαστε όχι περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι. Καλό είναι αυτό. Να είμαστε και εμείς, δεν το λέω. Ο Γιάννης λέει: μας στέλνει το σουλάρι.
2: Όταν πάντως θέτουμε το θέμα της κλιματικής κρίσης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, είμαστε πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι προσωπικά.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή, το προσωπική μας είναι να γίνει κάτι, ρε παιδιά. Τι κάνουμε. Από εκεί και πέρα να σώσουμε εμείς την τρύπα του όζοντος ο καθένας από εμάς μόνος του.
0: Δεν μπορούμε.
2: Γίνεται.
0: Καλημέρα, λέει. Νομίζω ότι το λάδι ελιάς, το ηλιέλαιο και τα χαρτικά έχουν φθηνίνει τα τελευταία χρόνια. Αφού είχαν ακριβήνει βέβαια και τα προηγούμενα. Να είσαστε καλά, να μας κάνετε ευχάριστο το πρωινό μας, λέει ο φίλος άλλος Νίκος αυτός. Παραγίνανε Νίκη, νομίζω έτσι.
2: Το λάδι πρέπει να
0: φθηνεί. Εγώ έναν στο
2: κατάλαβα και εγώ.
0: Το λάδι φθηνεί, αφού είχε ακριβήνει προηγούμενο. Βεβαίω έτσι πολύ. Το λέει και ο άνθρωπος δηλαδή έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Λευτέρη μας. Τι λέει, είστε καλή και ευγενική, λέει. Καλά κάνετε κάτι τον κύριο Υπουργό. Και λέει, απλά θα δείξει άλλη μια φορά πόσα διάφορα είναι τα κείμενα. Αφήστε το να ακούσουμε πρώτα. Και μετά να πούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον.
2: Να πάω μια είδηση στο Σωτήρη, γιατί τη θεωρώ πράγματι σημαντική.
0: Ναι.
2: Αφορά τα. Να τα πούμε μετά. Δεν ξέρω. Αφορά το θέμα των ραντεβού στα νοσοκομεία που γινότανε.
0: Ναι. Τελείωσε σήμερα αυτό.
2: Τελείωσε, πάπαλα.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως και με το ιστορία με τους παχύσαρκους, θα γίνει μια προσπάθεια μήπως μπορέσουν με κρατικούς πόρους. Και όταν το είπα αυτό χθες σε κάποιον παράγοντα, μου απαντάει. Γι' αυτό θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, γιατί τελειώνουν τα λεφτά. Στο λέω όπως μου το απάντησε. Τα απογευματινά χειρουργία ήταν να τελειώσουν. Μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε χθες ότι γίνανε 26-27.000 συνολικά και απελευθερώθηκαν πολλές θέσεις χειρουργία. Αλλά η αλήθεια είναι πως σταματάνε γιατί σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τώρα δηλαδή πρέπει να πληρώσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω αν γίνει.
2: Ναι, πρέπει να πληρώσεις.
0: Ό,τι ίσχυε πριν. Γίνουν αυτά. Αυτά έτσι και αλλιώς ήταν πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προλάβαμε να πάρουν το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, σήμερα κληρώνει για την ηγεσία τη. Κληρώνεται την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι. Ας να μας τα πει καλύτερότερη.
0: Ιωάννα Μάνδρου, η καλύτερότερη φυσικά. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Ένα από τα θέματα, εκλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη.
2: Ναι, του Αρείου Πάγου, που αποτελεί και η πολιτική και η ποινική δικαιοσύνη, αποτελεί και το βασικό κορμό τη δικαιοσύνη γενικότερα. Όλες οι πληροφορίες κατατείνουν στο ότι θα επιλεγεί για νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο σημερινός αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος ήρθε πρώτος και στην ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα στους δικαστές. Είναι κάτι που γίνεται για δεύτερη φορά, αλλά πρώτος και στην επιλογή της Βουλής. Και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος και εκείνος ήρθε πρώτος και στους δικαστές και στη Βουλή. Θα μείνω στο νέο πρόεδρο, διότι ο νέος πρόεδρος έχει μία πολύ μεγάλη θητεία. Είναι τρίτη φορά που συμβαίνει στη μεταπολίτευση αυτό. Τέσσερα χρόνια, από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 30, σε μία εποχή που καταλαβαίνουμε όλοι έναν της προεκλογικής περίοδου είναι πολιτικά σύνθετη και ρευστή.
0: Γιατί αυτό, γιατί τέσσερα χρόνια...
2: Γιατί είναι νέος στην ηλικία, ενώ οι συνήθως όσοι επιλέγονται σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν προλαβαίνουν, φεύγουν ή στον ένα χρόνο ή σε δύο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει
2: προηγούμενη
0: μου κράτησαν εδώ, δηλαδή.
2: Πολλά χρόνια, ήταν μόνον δύο, ο Βασίλης Κόκκινος, έξι χρόνια, και ο κύριος, διαφεύγει το όνομά του, Ματία, επί κυβερνήσεω Σιμίτη, τέσσερα χρόνια. Ουδής άλλος από στη μεταπολίτευση στον Άριο Πάγο έμεινε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι,
2: αυτό
0: Στέφανος,
2: βέβαια δίνει μεγάλη δυνατότητα στον νέο πρόεδρο να αναπτύξει πολιτικές που δεν μπορεί να αφήσει ένας πρόεδρος, όσο καλός και να είναι, όταν κάτι ένα ή δύο χρόνια. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα ανώτατα δικαστήρια όταν υπήρξαν μακράς διάρκειας θητείες. Να πω ότι είναι ένας σύγχρονος δικαστικός λειτουργός με εξωστρέφεια, την οποία από το περιβάλλον του εκτιμούν ότι θα προσδώσει στον Άριο Πάγο. Είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα σε σχέση με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι αρκετά κλειστό και αρκετά εσωστρεφές. Βεβαίως στη θητεία και των δύο που θα επιλεγούν υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες.
1: Να τις αναφέρουμε λίγο αυτές, Ιωάννα, όπως
2: βεβαίως,
1: και τις προκλήσεις, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.
2: Έχουν πολλές προκλήσεις, είναι η δίκη των τεμπών που συνεχίζεται στη Λάρισα. Είναι στον Άριο Πάγο οι εκκρεμότητες Τριαντόπουλου Καραμανλή, πάλι για τα Τέμπη, για να δούμε αν θα φτάσουμε σε ειδικό δικαστήριο ή όχι.
1: Όλες οι πληροφορίες για τον κύριο Τριαντόπουλο λένε ότι η εισήγηση θα είναι θετική.
2: Θετική όχι υπέρ της απαλλαγής, θετική υπέρ της παραπομπής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί στο τέλος. Το λέω αυτό γιατί έχει καθυστερήσει πολύ να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Και αναμένουμε τώρα την πρόταση αυτή, δηλαδή μπορεί να είναι και θέμα ημερών. Έχουμε επίσης...
1: Συγγνώμη, εγώ εδώ βγάζεις ήδη θέμα ημερών γιατί ξέραμε για Σεπτέμβριο.
2: Η πρόταση εισαγγελική όχι, όχι. Νομίζω θα υποβληθεί τώρα.
1: Και αυτή δημοσιοποιείται, τη γνωρίζουμε, Ιωάννα.
2: Δεν σε άκουσα.
1: Τη γνωρίζουμε αυτή. Δεν λέω ενώ θα δημοσιοποιηθεί, θα την ξέρουμε.
2: Περίμενε. Οι πληροφορίες, πολύ σοβαρές, επιβεβαιωμένες, οι αρχικές, ήταν ότι ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ήρθε τρίτος τη σειρά της ψηφοφορίας των δικαστών, είχε παραπεμπτική πρόταση. Από τότε έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβαίνει πολλές φορές οι εισαγγελείς και οι δικαστές να επανεξετάζουν. Θα δούμε αν έχει επανεξετάσει ή αν έχει μείνει στην αρχική πρόταση.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντική είδηση.
2: Νομίζω ότι κατέστηνε σαφής.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
2: Έχουμε επίσης τις εκκρεμότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση, που μετά την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής της με συντριπτική πλειοψηφία, θα δούμε αν το επόμενο βήμα στο οποίο η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να αναμετρηθεί είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και βέβαια το θέμα των υποκλοπών, το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει από τον απερχόμενο σήμερα εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, δεύτερη αρχιοθέτηση, παραμένει ανοιχτό και η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές που είναι το Δεκέμβρη, που δεν ξέρουμε αν θα έχουν προηγηθεί εκλογές ή αν θα είναι μετά τις εκλογές, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ο χρόνος διεξαγωγής της και υποποίηση πολιτικό περιβάλλον. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μόνο λίγα από τα πολλά που θα κληθεί να διαχειριστεί η νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: Ιωάννα Μάντρου.
0: Καλημέρα. Βάζει και ένα τραγουδάκι, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους να ακούσουν για δελτηρίσουν και επιστρέφουμε.
3: Ακούτε Ιωάννα Μάντρου.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως τις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Για τις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι μειώσεις τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, την ίση μεταχείριση και τον διορισμό της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου. Η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Τη φαντάζομαι να μας βρίζει ως δολοφόνους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας και συνεχίζει. Θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στον Sky, δήλωσε ότι ο κόσμος αισθάνεται αποστροφή για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων. Το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ, πρόσθεσε, ή να μπουν κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που μιλάει για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες άλλες ανοησίες, δεν αποτελεί στρατηγική μας. Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές, τόνισε. Φωτιά καίει από το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Για τη φωτιά επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση σε κοινό. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια που θα φέρει βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λυκόβρηση έως το Εγάλεο, σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο, από την Ελευσίνα έως το Εγάλεο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, άγρια δολοφονία στο Τέξας, όταν 3 νεαρές γυναίκες, 2 αδελφές και οι φίλοι τους μαχαίρωσαν μητέρα 5 παιδιών στη μέση του δρόμου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως πριν τη θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη γυναίκα, δεν είχε υπάρξει μεταξύ τους αντιπαράθεση. Τα βίντεο από κάμερες ασφάλειας οδήγησαν στη σύλληψη των νεαρών γυναικών, ενώ κατά τη σύλληψή τους χαμογελούσαν μπροστά στις κάμερες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger».
12: Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει πέντε αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μάρση και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
13: Συνέροδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
14: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
15: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
16: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
17: Ακούτε Ιόνιον FM.
18: Γίνω στη ζωή.
19: Καλησπέρα σας.
20: Ο κύριος Κόκοτας.
19: Πώς είπατε?
20: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας?
19: Έλα Χριστέ και Παναγία, μοιάζω με τον Κόκοτα.
20: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
19: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.

0: ξέρεις ποια είναι η γυναικεία φωνή που ρωτάει τον Κωνσταντάρα? Ε, η Μάρο Κοντού είναι. Ναι. Η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό ακόμα. Να ευχηθούμε να πάει όσο πιο καλά γίνεται. Και έτσι μάθαμε και τι είναι οι μπαρμπέτες, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι είναι οι φαβορίτες οι μπαρμπέτες. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρης Ξανάκης,
0: Βασίλης Κουρής και Δημήτρης Κύρκος. Στην κονσόλα του ήχου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι διαβάζεις μετά τόση προσοχής?
1: Τώρα βλέπω ότι είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Ήρθανε τα καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις αρχές Σεπτεμβρίου για την Αθήνα.
0: Από σήμερα ξεκίνησε αυτό?
1: Από σήμερα ξεκινάει. Κορυφώνεται λίγο παραπέρα προς τα τέλη Ιουλίου, μέχρι το 15 Αύγουστο και κάτι. Ναι. Και μετά επανέρχεται από το Σεπτέμβριο.
0: Επίσης από σήμερα ξεκινάει αυτή η ιστορία με τη χρέωση 3 ευρώ στα προϊόντα από την ΤΕΜΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, διάβαζα ότι μόνο το 2025 ήρθανε 6 δισεκατομμύρια κομμάτια, μικροπράγματα συνήθως είναι τα πιο πολλά από αυτά, χωρίς δασμούς. Τώρα για κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, ακόμα και αν είναι σε ένα πακέτο 3 πράγματα, θα είναι 3 χρεώσεις, θα υπάρχει 3 ευρώ που δεν θα πληρώνει θεωρητικά. Θα χρεώνεται αυτός ο οποίος στέλνει, η Κίνα ουσιαστικά τα χρεώνεται αυτά. Ναι, τώρα βέβαια μπορεί να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων και να τα χρεώνονται οι καταναλωτές.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, αν είναι τρία διαφορετικά.
1: Τρία τα ίδια ή δύο
0: όχι,
1: τα ίδια.
0: Όχι, είναι τρία. Ναι. Αν πάρεις εγώ μια μπαταρία, ένα. Θέλω να πω τρία διαφορετικά
1: ένα
0: πράγματα.
1: Ένα μπατάριο και ένα στυλό, ξέρω εγώ.
0: Είναι 9 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι δύο στυλί μαζί, είναι πάλι 3 ευρώ.
0: Δύο στυλό, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που συνοδεύει την είδηση που διάβασα είναι πιο ενδιαφέρον όμως. Ότι ένα ποσοστό τεράστιο των προϊόντων αυτών που έρχονται από την Κίνα είναι ακατάλληλα ή επικίνδυνα. Δεν έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στα καλλιντικά το 65%. Στα προσωπικά είδη το 60%. Στα συμπληρώματα διατροφής το 63%. Και το 65% των παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό το ποσοστό είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Βέβαια, αναρωτιέμαι, αφού είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πώς εισάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές? Όπως εισάγονται και οι πατάτες Αιγύπτου, πατάτες Κίνας, Τουρκίας κλπ. Οι οποίες έχουν χθες σταματήσανε. Πού σταματήσανε εδώ, έγινε ή σε άλλη χώρα? Ένα φορτίο τεράστιο από ντομάτες που ήταν, βρήκανε οι αρχές, ψάξαν και βρήκαν ότι είναι ποτισμένες με ένα. Λίπασμα προφανώς θα είναι αυτό, αντιζανιουχτώνα, δεν ξέρω τι είναι, το οποίο έχει κοπεί εδώ και χρόνια στην Ευρώπη ως πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και πήγαινε να μπει στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος των πραγμάτων που μπαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες αυτές. Καλά και άγια τα 3 ευρώ, αλλά το θέμα είναι να μην παίρνουμε και πράγματα που κινδυνεύει ακόμα και η υγεία μας, η ζωή μας.
1: Δεν αφορά, βέβαια, εσείς δικαιώνα, δεν αφορά.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο κεντρικό θέμα όμως είναι αυτό, που κάπως εμένα τουλάχιστον μου δημιουργήσει μια αίσθηση.
1: Και αν τα 3 ευρώ μπορούν να ανακόψουν αυτό το θέμα, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που λένε ότι δεν ανακόπτεται.
0: Ναι, ή μπορεί να είναι τόση διαφορά της τιμής που να την βάλουν ένα κομμάτι μεγάλο πάνω στη χρέωση του προϊόντος που πάλι θα συμφέρει να το πάρει, γιατί θα είναι πολύ πιο φθηνό από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Και μια δεύτερη είδηση που μου έκανε εντύπωση, τρεις ήταν ειδήσεις πάνω, την τρίτη την ξέρεις όμως κι εσύ. Μία, και αυτή την ξέρεις, ότι υπάρχει μια μυστική, λέει, έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ότι το 23% των μετζινάδικων έχουν πειραγμένες αντλίες. Τι θα πει μυστική έρευνα? Βάζανε βενζίνη χωρίς να σου το πούνε, ας πούμε, ότι κάνανε έρευνα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να μην λέγανε ότι είναι οι ερευνητές.
0: Ναι, αλλά το 23% είναι ένας στα 4 βενζινάδικα. Δεν είναι λίγος αριθμός. Ναι. Μου κάνει μια εντύπωση το τόσο μεγάλο αριθμό. Επίσης, διάβαζα στην απογευματινή σήμερα και οι δύο ειδήσεις από την πρώτη απογευματινή της αλίευσης, να σου πω. Κάνει καλό, λέει, το σεξ πριν από τους αγώνες.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι παλιά από τους ποδοσφαιριστές τους παίρνανε μια μέρα πριν τουλάχιστον και δύο από τα σπίτια τους και τους πηγαίνανε και τους κλείνανε σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και ακόμα το κάνουν κάποιες ομάδες για να είναι συγκεντρωμένοι και να μην κάνουν ατασταλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει, υπάρχει, λέει, μια έρευνα για απογευματινή που λέει ότι το αντίθετο συμβαίνει. Ότι το σεξ, λέει, κάνει καλό πριν. Ναι, πριν από κάθε είδους αθλητικό γεγονός, παιδί μου. Το τάβλι συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Δεν ξέρω, Ρωτάω. Ναι.
1: Λοιπόν. Κάτι περίεργο,
0: Όχι, απλώς το σημειώνω γιατί εμείς μεγαλώσαμε ξέροντας ότι πριν τον αθλητισμό για τους άλλους.
1: Ναι,
0: τους παίρνανε. Υπάρχουν προπονητές βέβαια που τον κόψει, όπως ο Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα, που δεν τους παίρνει, δεν τους βάζει στο ξενοδοχείο πλην πολύ κρίσιμων αγώνων.
1: Γι' αυτό καταλάβεις, τεχνική. Αυτό, παιδιά, ισχύει για όλα. Δηλαδή, πριν από τις εκπομπές, ισχύει.
0: Όχι, ρε, για τους αθλητές το λέει. Γιατί
1: ναι, δεν λέω να διαβρεθεί.
0: Ρώτησα το για το τάβλι. Ναι. Αν πιάνει το τάβλι. Η Γαλά και τον πρωθυπουργό που έπαιζε χθες με έναν εκεί στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν.
1: Προχθές, παραπροχθές.
0: Προχθές ήταν
1: στο Εγάλεο ο πρωθυπουργός.
0: Προχθές, προχθές. Σωστά, παραπροχθές δεν θυμάμαι. Χθες ήταν στο Εγάλεο. Λοιπόν. Και επίσης ένα.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Τι.
1: Προετοιμάζονται τα κόμματα οι εκλογές ακόμα και αν δεν γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Βαίνω με διεκλογά. Δεν σου είπα τι είπε ο φίλος μου χθες. Μου λέει με την ιστορία αυτή με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό σου λέω ότι θα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν κόβω και το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Ένας 15χρονος λέει. Παλιοφαλεριώτης, να το πούμε αυτό. Κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ψάρεμα λαγοκέφαλου. Τον είδες. Έπιασε, λέει, σε ένα τριήμερο 158 λαγοκέφαλους. Τους έβγαλε από την. Εκεί στο ναυτικό μέσο της Αμφιθέας. Εκεί απορώ τα ψάρια που πιάνουν τα τρώνε κιόλας. Έχει ένα-δύο εκατοστά τέτοιο πετρέλαιο πάνω. Η θάλασσα. Άμα μπεις μέσα, κάνεις και δωρεάν ακτινογραφία. Εν τω μεταξύ, 500 μέτρα πιο κάτω κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα παγωρέ, έχει στη μέση, πέφτει ένα τείχος αυτόματο που δεν επιτρέπει στο πετρέλαιο αυτό που είναι εκεί να μεταφερθεί 500 μέτρα πιο κάτω. Κατάλαβες. Οπότε είναι ελεύθερη η κολύμβηση. Έλα, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Να σου πω.
0: Ξέρω ότι να πεις κάτι.
1: Να πούμε κάτι πιο έτσι στο σκηνικό μέσα.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω, με τον κύριο Φεύγα τι γίνεται.
0: Ο κύριος Φεύγα σήμερα το πρωί βγήκε στον Αντένα. Στον Παναγιώτη το Στάθη, νομίζω. Άκουσα το, ναι, Αντένα, ναι.
2: Είτε ο Φεύγας το κάνει γιατί θέλει να πάει στο Σαμαρά. Υπάρχει ενδεχόμενο.
3: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαψεύδω κατηγορηματικά και νομίζω ότι είναι όποιο ξέρει την ιστορική διαδρομή.
2: Ωραία.
3: Του καθένα, νομίζω ότι ανοίξει τη φαντασία.
0: Νομίζω ναι, αλλά και όποιος ξέρει την ιστορική του κ. Φεύγα ανήκει στη φαντασία αυτά τα οποία είπε χθες. Πρέπει να πω εγώ, επειδή τον γνωρίζω, είμαστε συνομήλικοι πολλά χρόνια τον Βασίλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, λίγες ώρες μετά, πώς να το πούμε αυτό, να πούμε τον άδειασε μεγαλοπρεπώς.
4: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
5: Παραμένει γραμματέας.
4: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
0: Εντάξει.
1: Είδες πόσο διστάζει να πει όμως ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε. Ας το, να το πει ένας.
0: Ποιο?
1: Το νόμο για το γάμο των ομοφυλών.
0: Μα δεν τον ρώτησα για την ουσία, τον ρώτησα για
1: το γάμο. Ναι, λέω ας βγει ένας και να το πει αυτό.
0: Ποιος θα το πει?
1: Ένας κυβερνητικός. Ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε.
0: Θα βγουν αρκετοί και θα πούν το αντίθετο.
1: Ναι, συμφωνώ, γι' αυτό λέω. Λέω δηλαδή. Υπάρχει ένας εύσημος τρόπος.
0: Μα αφού να μην... ψευαλάγια.
1: Κοίτα, ο κύριος Φεύγος ουσιαστικά δικαίωσε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Για δύο θέματα βασικότατα, που είναι
0: ναι.
1: Το θέμα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για το οποίο και ο κύριος Πλεύρης δήλωσε χθες ότι ήταν εξ αρχής αντίθετος, ανεξαρτήτως αν τον ψήφισε. Και
0: 9 στους
1: το
0: 10
1: θέμα της διαγραφής του κύριου Σαμαρά.
0: 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή.
1: Ναι.
0: Τραπέζια πολιτικά έκανα εκεί την περίοδο κάθε βράδυ εγώ. 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άλλα λέγανε στα πάνελ και άλλα λέγανε όταν κλείνει τα μικρόφωνα.
1: Σωστό, εγώ συμφωνώ. Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Τι να κάνουμε, λέγανε τι να κάνουμε, παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι μια,
1: ναι.
0: Ένα πράγμα το οποίο δεν θέλουμε από τις λέξεις, ένα πράγμα το οποίο θα μας δυστυχήσει. Ήταν στα πάνω της Νέας Δημοκρατίας όμως τότε, δεν είναι στα κάτω τους που είναι τώρα. Και τι να κάνουμε, θα το με βαριά καρδιά, δεν μπορούμε να πάμε στα χωριά μας, δεν μπορούμε. Και μετά βγαίνανε με το πανίγα τα μικρόφωνα και λέγανε εντάξει, ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ένα και το άλλο.
1: Στρατηγική νίκη είναι η δική του, ο κ. Φεύγας στις αρχές. Ήταν βαριές οι κουβέντες που τώρα. Όταν λέει, εδώ σε εμάς, είπε, η δικιά μου είναι στρατηγική νίκη.
0: Το Σάββατο στα παραπολιτικά. Αν δεν με προλάβει άλλος.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι άλλο λέει. Δηλαδή αυτή είναι στρατηγική ήττα. Έτσι, καλά, δεν τα λέω.
0: Καλά, τα λες.
1: Λοιπόν, πάμε σε δεύτερο θέμα τώρα που υπάρχει.
0: Α, υπήρξε και δεύτερη. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Βουλευτίνα, και μάλιστα όχι όποια και όποια, από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ, που έβαλαν το θέμα των δημοσκοπικών αποδόσεων του Πασόκ τον τελευταίο καιρό και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους στόχους.
1: Αυτό που εγώ λέω και διάφοροι ακροατές με βρίζουν,
0: ναι.
1: Θέλουν βρισκά μηνύματα εννοώ,
0: ναι.
1: Ότι δεν μπορείς όταν είσαι δεύτερο, τώρα πολύ περισσότερο είναι σαν τρίτο κόμμα, να λες στόχος μου είναι πρώτη νίκη στις εκλογές, έστω και με πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης που τόλμησε πρώτος, πολύ αξιόλογος κατά τη γνώμη μου νομικός όπως τον έχω δει. Χθες ήταν στο τυρί.
0: Κυρία Γιαννακόπουλου.
5: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, αντικειμενικά, έτσι δεν είναι, μα νομίζω ότι θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Δεν θα ήμουν πιστική αν σας έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει αυτός ο στόχος.
0: Πώς το λέει ο Ιάκωβος Καμπανέλης, στρατιώτη μου λέει στη μάχη, όποιος πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει.
1: Ναι, αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και να γελιοποιήσει ένα ολόκληρο κόμμα. Γι' αυτό πολλά στελέχη λένε μήπως χρειαστεί το φθινόπωρο να γίνει μια αναδιαμόρφωση της στρατηγικής. Χθες είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον κύριο Παπαργύρη και έψαξα λίγο παραπάνω την δημοσκόπηση της GSBO για τα παραπολιτικά. Τα περισσότερα μας τα είπε εδώ ο κύριος Παπαργύρης. Πρόσεξε να δεις, το 21,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δηλαδή στο ερώτημα αυτό που υπέρχει, τι θέλετε?
0: Εγώ θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να προθυμίσω να ψηφίσω.
1: Όχι, ψήφισα ΠΑΣΟΚ, είναι σωστή. Εγώ
0: ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί είναι ψηφό ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και το τι θέλω? Θέλω η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ξέρεις ποιο είναι παραπάνω από την αντιπολίτευση? Όλα τα αντιπολίτευση είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά αυτά, έτσι. Μόνο η φωνή λογικής έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει η φωνή λογικής. 26,7% των ψηφοφόρων τους λένε να θέλουν.
0: Που λένε να είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ψηφίσαμε φωνή λογική, θα θέλουν το Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Τώρα, το άλλο μας το είπε ο κ. Παπαργύρης, το 43,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα έχει κυβέρνηση να εξαντλήσει τετραετία. Σου θυμίζω το ΠΑΣΟΚ έχει κύριο αίτημα εκλογές εδώ και τώρα.
0: Πρώτο που το έβαλε.
1: Το οποίο δεν το λέει τώρα τελευταία. Το έχει προσέξει, γιατί είσαι αποσύρωση.
0: Πώς να το πει.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ορισμένα πράγματα.
0: Όλα έχουν τα ωριά
1: του. Πώς θέλουν να
0: αναδιαμορφωθούν. Το είπε η κυρία Γιανακοπούλου, θα ήταν σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και βεβαίως το άλλο το ακούσατε ακόμα πιο έτσι από τον κύριο Παπαργύρη χθες. Το 34,2% αν θυμάμαι καλά, των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟ, πάνω δηλαδή από τους 1 στους 3, θέλει πολιτική σταθερότητα.
0: Που είναι το σύνθημα
1: του
0: Μητσοτάκη.
1: Όχι αλλαγή.
0: Που είναι το
1: όχι πολιτική αλλαγή που είναι το σύνθημα του ΠΑΣΟ. Αυτά δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
0: Και εσένα και εμένα μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι, δεν γίνεται πάντα.
1: Να δεις
0: τι μου γράφουν στο Twitter, τι μου γράφουν, ναι, επειδή κάνω κάτι αναρτήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γεγονότων, όχι απόψεων. Δεν γράφω τις απόψεις μου, αναρτήσεις, οι οποίες δεν τους αρέσουν. Παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Αυτά έτσι είναι η συγκυρία αυτή τη στιγμή.
1: Θα αφήσω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη. Πάρει πιο πιστό στον Ανδρουλάκη και πιο αντιτσίπρας άνθρωπος. Την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Επίσης αντιτσίπρας φούλη, να το πω γι' αυτό. Λοιπόν, Σαρδανάπαλος, έκλεισε όλες τις πόρτες, λέει, τον βλέπω να τον κάνουν πλακωτό και να του λένε φεύγα. Καλό. Καλημέρα, είπατε ότι πολλά προϊόντα που έρχονται από την Κίνα δεν πληρώνουν σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα πρέπει με Mercosur πληρώνουν σε προδιαγραφές που θα έρθει το φάρμακα, καλημέρα σας. Δεν το ξέρω.
1: Σωστό, όχι.
0: Δεν το ξέρω, όχι. Πολύ κακό.
1: Σωστό,
0: πολύ κακό. Λοιπόν, καλημέρα σα, λέει ο Γκαζόλη. Καλημέρα, εργαλεία και αναλώσιμα για τον κήπο που πήρα από εκεί. Το τέμο, μια χαρά είναι, με Σινέζες, κεφαλές κορτοκοπτικού, δυτικά, κοπτικά. Κανένα δεν με απογοήτευσε. Δεν είπαμε εμεί ότι τα προϊόντα είναι έτσι. Εγώ είπα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι προϊόντα που δεν έχουν τι ευρωπαϊκέ.
1: Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά, να έχουμε λίγο χρόνο με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, Αναστασία μα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Αναστασία Μπούκουρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα πρόσωπα της χθεσινής και της σημερινής ημέρας όμως, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή του Νότιου Δομέα της Β' Αθηνών, να το θυμίζουμε και αυτό. Είχε μια εκδήλωση τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Τέλος το πλαφόν, συμφωνία για δίμηνο πάγωμα τιμών και μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Είναι αυτό το που βγήκε από τη σύσκεψη κεντρική ιδέα, έτσι δεν είναι? Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
3: Ναι, σωστά. Απλώς, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, θέλω να πω κάτι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα πολλές τέτοιου συζητήσεις γίνονται με πολύ απλοϊκό τρόπο. Το βασικό όπλο για την βελτίωση του βιετικού επίπεδου της μέσης ελληνικής οικογένειας οφείλει να είναι, και αυτό κάνουμε και το κάνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και επιμονή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η προσέλκυση επενδύσεων, οι παραγωγικές επενδύσεις, η καινοτομία, καλύτερες δουλειές για να έχουν οι εργαζόμενοι καλύτερους μισθούς. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το θέμα κόστος ζωής, το μείζον πρόβλημα και το βασικό θέμα είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι μισθοί. Έχουν ενισχυθεί ο κατώτατος μισθός κατά 40% αυτά τα 7 χρόνια, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά πλέον τα 1.500 ευρώ, αλλά πρέπει να δουλέψουμε για μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς.
2: Συγγνώμη, πρέπει να μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί αν μπούμε σε αυτό το θέμα, όποια δημοσκόπηση δούμε, ακρίβεια με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, το βιωτικό, η αγοραστική δύναμη δηλαδή. Άλλο, να πω την ερώτηση και ό,τι θέλετε. Η αγοραστική δύναμη έχει πρόβλημα πια. Δεν είναι δηλαδή οι μισθοί, οι τιμές, η αγοραστική δύναμη. Τι μπορείς να αγοράσεις με τους μισθούς που παίρνεις?
3: Ναι. Εάν βρείτε εσείς κάποιο κράτος του κόσμου στο οποίο οι τιμές των προϊόντων να πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις, σας παρακαλώ να έρθετε να μου το δείξετε. Σας λέω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο.
2: Με κυβερνητικές πολιτικές όμως
3: μισό
2: πέφτουν.
3: Λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, δεσμευτικό, ναι. Και πολύ σοβαρό.
2: Ναι, ναι.
3: Ότι ο βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, για την ποιοτική καλύτερη κατάσταση στην οικονομική των οικοκυριών, είναι η καλύτερη μισθή. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αντιλέξει κανείς. Τώρα, η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε τη σύσκεψη, είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, και αυτό να αφορά και τις τιμές των προϊόντων που μειώθηκαν περίπου 2.000 κωδικοί στους τελευταίους 3-4 μήνες που εκτάκτως επιβάλαμε το πλαφόν λόγω του πολέμου, να μείνουν σταθερές οι τιμές και σε αυτό. Με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα. Σε προϊόντα που σχετίζονται και με τη διατροφή και με τη διαβίωση και τη συντήρηση μιας μέσης οικογένειας και ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Αυτή ήταν η συζήτηση χθες. Και αυτή ήταν η συναντήληψη που αναπτύχθηκε με τους εκπρόσωπους της επιχειρηματικότητας.
2: Μπορεί μια συμφωνία κυρίων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ?
3: Μπορεί να συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν μια σειρά αρνητικές πλευρές. Σας επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι η άποψη κάθε σοβαρού ανθρώπου, ότι αν θέλουμε να μιλάμε για την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, το κρίσιμο μέγεθος είναι πιο παραγωγική οικονομία, καλύτερη μισθή. Και εμείς δουλεύουμε γι' αυτό με πολύ σοβαρό και σχεδιασμένο τρόπο και έχουμε αποτελέσματα.
1: Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε, και σωστό ισχύει αυτό, ότι όντως πραγματικά το καλοκαίρι εκτοξεύονται τιμές λόγω του τουρισμού και
3: εκτοξεύεται η ζήτηση.
1: Η ζήτηση, και οι τιμές μαζί τους. Αυτό γίνεται συνήθως.
3: Υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει κίνδυνος.
1: Ωραία.
3: Να αυξηθούν οι τιμές. Και γι' αυτό,
1: ναι,
3: επιδιώξαμε στη χθεσινή συζήτηση,
1: ναι,
3: να αναλυφθεί η δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας ότι, ναι, δεν θα το κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε κανένα προϊόν?
3: Ορίστε.
2: Λέω, δεν θα έχουμε καμία.
3: Βασικές
2: κατηγορίες.
3: Και λοιπόν, να σας πω κάτι, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο.
2: Βεβαίως.
3: Αυτούς τους 3-4 μήνες, εκτός από τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν οι τιμές μέσω σταθμικά 6%, υπήρχαν χιλιάδες κωδικοί που δεν αυξήθηκαν οι τιμές και πολλές αυξήσεις που ενώ είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε. Ακριβώς γιατί ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό το μέτρο, το πολύ παρεμβατικό μέτρο
1: του πλαφών.
3: Του πλαφών στα
1: κέντρα. Καταργείται σήμερα.
3: Το οποίο μέτρο ναι. δεν το έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα. Και ναι. καμία άλλη κυβέρνηση και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω.
1: Λοιπόν, το πλαφόν δεν γίνεται συνήθως.
3: Υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει κίνδυνος.
1: Ωραία.
3: Να αυξηθούν οι τιμές. Ωραία. Και γι' αυτό, και γι' αυτό ναι. επιδιώξαμε στη χθεσινή συζήτηση
1: ναι.
3: να αναλυθεί η δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας ότι ναι. δεν θα το κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε κανένα προϊόν. Λέω, δεν θα έχουμε καμία.
3: Βασικές
2: κατηγορίες.
3: Για να σας πω κάτι, ναι. αν ναι, ναι. επιτρέπετε λίγο.
2: Βεβαίως.
3: Αυτούς τους 3-4 μήνες, εκτός από τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν οι τιμές μεσοστάθμικα 6%, υπήρχαν χιλιάδες κωδικοί που δεν αυξήθηκαν οι τιμές και πολλές αυξήσεις που ενώ είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε. Ακριβώς γιατί ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό το μέτρο, το πολύ παρεμβατικό. Μέτρο
1: του πλαφών
3: στα
1: καταργείται σήμερα.
3: Το οποίο μέτρο ναι. δεν το έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα. Και ναι. καμία άλλη κυβέρνηση και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω.
1: Λοιπόν, το πλαφόν λοιπόν τελειώνει.

0: αυξήθηκαν οι τιμές και πολλές αυξήσεις που ενώ είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε. Ακριβώς γιατί ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό το μέτρο, το πολύ παρεμβατικό μέτρο
1: του πλαφών που καταργείται σήμερα.
0: Το οποίο μέτρο δεν το έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα και καμία άλλη κυβέρνηση και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω.
1: Λοιπόν, το πλαφόν λοιπόν τελειώνει σήμερα. Αρχίζει μια συμφωνία κυρίων, από ό,τι καταλαβαίνω, για πάγωμα τιμών Ιούλιο και Αύγουστο. Και από το Σεπτέμβριο, αυτό που κατάλαβα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι κάποια βασικά προϊόντα, αλλά όχι λίγα, αλλά συγκεκριμένα, θα μειωθούν και μάλιστα οι τιμές τους αισθητά.
2: Μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Εγώ λοιπόν ρωτάω εσάς, αυτό είναι όμως συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε υπογραφή ούτε τίποτα σε αυτό. Αυτό έχετε συμφωνήσει εσείς και ό,τι ήταν χθες οι εταίρες σας απέναντί σας. Αν αυτό δεν συμβεί, αν δηλαδή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι σούπερ μάρκετάδες και οι βιομήχανοι αποφασίζουν ότι η συμφωνία κυρίων τελείωσε, γιατί υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο και οι τιμές δεν μειωθούν. Εγώ δεν σου λέω να αυξηθούν, δεν μειωθούν. Τι θα κάνετε?
0: Καταρχήν θέτεται ένα εάν το οποίο αφορά ύστερα από τρεις μήνες.
1: Εάν το οποίο δεν αφορά μετά από τρεις μήνες. Ναι, γιατί και αυτό που και η μείωση αφορά μετά από τρεις μήνες που εσείς είπατε.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ακούστε με. Δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους δέσμευση απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση συνολικά να αναιρέσουν τη δέσμευσή τους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία έχει μέτρα.
1: Αυτό σας ρωτάω, ναι.
0: Έχει
1: ναι.
0: μέτρα.
2: Όπως?
0: Μα έχει μέτρα, δεν το αποδείξαμε.
2: Πλαφών, ξανά.
0: Έχει μέτρα, έχει δεν πρόστιμο. Το αποδείξαμε.
1: Βάλετε ότι, ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο τελευταία.
0: Ότι δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε αυτό που χρειάζεται όταν πρέπει να είμαστε παρεμβατικοί. Όμως, επειδή ο πόλεμος έληξε, άρα αναιρέθηκε η βασική αιτία για την οποία κάναμε αυτή την οξύτατα παρεμβατική πολιτική αυτό το διάστημα, αποσύραμε το πλαφόν και πιστεύω ότι η δέσμευση που ανέλαβε η επιχειρηματικότητα θα τιμηθεί από την πλευρά του.
2: Αντικειμενικά με τη λήξη του πολέμου δεν θα πρέπει να αποκλιμακωθούν και τιμές υπουργείες? Δηλαδή ανεξαρτήτως συμφωνίες ότι αν μια αγορά λειτουργεί όπως λέμε και αν μια πολιτεία ελέγχει, δεν πρέπει να μειωθούν οι τιμές?
0: Ένα λεπτό, γιατί βάλατε δύο πράγματα.
2: Ναι, σωστά.
0: Και δεν είναι το ίδιο αυτά τα δύο πράγματα.
2: Όχι,
0: πρώτον,
2: γι' αυτό είναι δύο.
0: Αυτό που απολύτως πρέπει να αποκλιμακωθεί για να επιστρέψει μέσα σε λίγες ημέρες εκεί που ήταν την περίοδο λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είναι οι τιμές των καυσίμων. Δεν θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί και αυτό που τροφοδότησε τον πληθωρισμό ήταν ο υπερδιπλασιασμός της τιμής του δίζελ, το οποίο εμείς το ελέγξαμε με πλαφόν και στην τιμή και στο ποσοστό κέρδους από τα βενζινάδικα, αλλά και με επιδότηση με 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία. Επειδή αυτά τα μέτρα αποσύρονται με τις κοινές αποφάσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν λίγες ημέρες, πώς να το πω, αναταράξεων, μικροαναταράξεων, όμως καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει εκεί που ήταν προτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Σωστά.
0: Το λογικό είναι ότι σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει συνολικά η τιμή της βενζίνης και η 95 και το δίζελ εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι ένα θετικό νέο, το οποίο επαναλαμβάνω πιστεύω ότι θα συμβεί. Θα είναι ένα θετικό νέο, γιατί θα βοηθήσει και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποκλιμακωθεί το κόστος που σε μερικές περιπτώσεις κινδύνευε να φέρει αυξήσεις τιμών. Οπότε περιμένω σε αυτό να έχουμε καλά νέα, τα οποία σε συνδυασμό με τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι δεν πρόκειται να αυξήσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, προειδεάζουν για ένα λογικό καλοκαίρι και στη συνέχεια το Σεπτέμβρη, σε ένδειξη μιας σοβαρής εθνικής κοινωνικής συμφωνίας προστασίας των καταναλωτών, θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στο βασικό καλάθι που προμηθεύεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό για τα ψώνια του.
1: Μακάρι.
2: Τώρα, το πόσο κάνει κατά τη γνώμη σας έχει αποδώσει? Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, από ό,τι διάβασα, 678.000 έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή.
0: Πιστεύω ότι είναι κάτι, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα γίνονται ομηρικές μάχες για το αυτονόητο. Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε όταν θα πάω να κάνω τα ψώνια για το σπίτι, εγώ ή η σύζυγός μου ή τα παιδιά μας, για ένα μήνα ή για δύο

0: εβδομάδες για πόσο ψωνίζει κάθε άνθρωπος κάθε φορά, να ξέρω αυτά που θέλω να πάρω που θα τα βρω φτηνότερα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πρωτοβουλία που θα την είχαν πάρει οι καταναλωτικές οργανώσεις για να βοηθήσουν να υπάρχει καταναλωτική συνείδηση σε αυτή τη χώρα.
1: Και που υπήρχε νομίζω και πριν, έτσι δεν ήταν εφαρμογή.
0: Εδώ τώρα είναι μια πολύ πιο βελτιωμένη και διαδραστική εκδοχή του, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, ειδικά σας λέω εκείνους που πηγαίνουν σταθερά και ψωνίζουν, να έχουν τις καλύτερες εναλλακτικές. Προτού αγοράσεις, να ξέρεις από πού σε συμφέρει να αγοράσεις, να κάνεις σωστές επιλογές. Αυτό το αυτονόητο πράγμα, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι θετικό για την αγορά, έγινε αντικείμενο πολιτικής κριτικής.
1: Αυτό το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τόσο αυτονόητο που το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Κύριε Σκουρή,
1: θέλω να πω, ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ότι υπάρχει και ότι το κάναμε αυτό. Το ότι λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, υπάρχει κανείς που να μπορεί να το αμφισβητήσει. Δηλαδή, όποιος και να το έκανε, θα έπρεπε όλοι να λέμε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία. Τα αυτονόητα θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από όλους μας και να μην σκεφτόμαστε ότι επειδή είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, καθώς κακά τα ψέματα ολονών το βλέμμα είναι στις επόμενες εκλογές, να λέει, όταν λέει η κυβέρνηση κάτι που είναι ολοφάνερα σωστό και αυτονόητο, η αντιπολίτευση να λέει το ακριβώς ανάποδο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Αυτά είναι λογικές πολύ προηγούμενων δεκαετιών, που δεν νομίζω ότι έχουν και καμία απήχηση στην κοινωνία.
1: Ναι, μια και είπατε για εκλογές, τώρα να κάνω μια πολιτική ερώτηση και ίσως με αυτό να κλείσουμε, αν δεν προκαλέσει άλλες συζητήσεις. Εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε σε έναν στο μικρότερο δικοματισμό ή πάμε σε μια λογική ενός light, 2012, το ίδιο το πολιτικό σύστημα το επόμενο διάστημα μετά τις κάλπες?
0: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι όταν γίνουν οι εκλογές, τα διλήμματα θα τεθούν με πάρα πολύ σκληρό και ρεαλιστικό τρόπο. Δεν θα έχουν περιθώρια για μια, ας με επιτράπει η ψήφος, η φράση για μια ψήφο πολυτελείας όλοι εναντίον όλων, διότι οι συνθήκες από το 2012 είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Πιστεύω ότι θα συγκεντρωθεί η ψήφος στις βασικές πολιτικές ταυτότητες και στις βασικές πολιτικές εναλλακτικές που θα έχει μπροστά του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος. Γι' αυτό πιστεύω ότι και τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή δεν θα είναι πάρα πολλά, και αν θέλετε την εκτίμησή μου, άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Πολλοί που πρωταγωνιστούσαν πριν μερικούς μήνες στη δημοσκοπήση μπορεί να μην μπουν στη Βουλή. Επομένως, ας μην είναι κανένας βιαστικός, ο λαός αποφασίζει με βάση πραγματικά δεδομένα, πραγματικά διλήμματα και ερωτήματα και πραγματικές εναλλακτικές. Και αυτό θα είναι το κύριο πλεονέκτημα που έχει η Νέα Δημοκρατία για τις επόμενες εκλογές. Είναι η πιο σταθερή, η πιο συγκεκριμένη πρόταση για ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ελλάδα του 2030.
1: Βλέπετε να είναι Μητσοτάκης Τσίπρας?
0: Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι η ψήφος ενάντια στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και τη νέα προσπάθεια που κάνει. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μεταβάλει τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά από αυτά που είχε παρουσιάσει και την πρώτη τετραετία και χωρίς να κάνει μια αξιόπιστη επαναθεώρηση των λαθών του εκείνο το διάστημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ας μην το αναλύσουμε.
2: Μήπως τον προτιμάτε κιόλας, κύριε Υπουργέ, μήπως τον προτιμάτε και για αντίπαλο, τον θεωρείτε πιο εύκολο από κάποιον άλλον ενδεχομένως?
0: Δεν είναι θέμα.
2: Λόγω παρελθόντος, λόγω προϊστορίας, λόγω προηγούμενων ιτών που έχει υποστεί κλπ.
0: Να σας πω κάτι, εδώ δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για να πεις με ποιον προτιμώ να παίξω απέναντι.
2: Ισχύει όμως.
0: Όχι. Εδώ είναι η κοινωνία, η πατρίδα μας, οι εναλλακτικές που έχουμε και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές και εναλλακτικά πολιτικά σχέδια. Το δικό μας σχέδιο είναι, θεωρώ, πολύ σαφές, πολύ ξεκάθαρο, εκπροσωπείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το βασικό σχέδιο της αντιπολίτευσης, η οποία έχει διάφορες παραλλαγές, όλο και πιο πολύ δείχνει ότι συγκεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Δεν είναι θέμα αν το προτιμάμε εμείς ή όχι. Έτσι δείχνει. Να σας πω κάτι, στο κάτω-κάτω ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα πει για όλα αυτά.
2: Καλά,
0: και θα δείξει ποιον θέλει στη θέση του βασικού ανθρώπου.
2: Το ποδόσφαιρο δεν είναι, κύριε Υπουργέ, αλλά έχουμε γεμίσει μεταγραφές το τελευταίο διάστημα από κόμμα σε κόμμα. Το έχετε δει, έτσι.
0: Μεταγραφές.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά μια είδηση. Ακόμα και εντός της ημέρας, εξαιτήριο για τη Μάρο Κοντό από το Αττικόν. Να πούμε και καμιά ευχαριστήριση. Για να μην μαυρίζει μόνο η ψυχή μας. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, αυτά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη συμφωνία κυρίων που έχει γίνει. Και είπε ότι αν το Σεπτέμβριο δεν κάνουν αυτό το οποίο υποσχέθηκαν, δηλαδή να ρίξουν τις τιμές, όχι να παγώσουν τις τιμές όπως θα κάνουν τώρα θεωρητικά, να τις ρίξουν κι άλλο από εκεί που θα είναι παγωμένες, τότε υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν υπενισόμενος πρόστιμα, αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι επαναφορά του πλαφόν, αυτό κατάλαβα και εγώ.
2: Όχι, αυτό τελείωσε. Ναι. Είπε ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει πλαφόν.
1: Πρόκειται να δει τώρα.
2: Βέβαια, είμαστε και ακριβότεροι στην Ευρώπη.
1: Όταν λειτουργεί μια αγορά κανονικά. Αυτό δεν είναι νόμος της αγοράς. Αυτός είναι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν πέφτουν οι τιμές όταν ο πόλεμος τελειώνει και τα καύσιμα που ήταν η βασική.
2: Ναι, αν δεν υπάρχει καρτέλα.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως χρειάζονται κάποιες πιο ριζικές πολιτικές πέρα από τις συμφωνίες κυρίων. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει: μας κοροϊδεύουν ψιλογαζί με μέτρα που δεν τα πιστεύουν ότι κυρίγει και κάθεστε με στοιχειώδη ευγένεια σε αλλήλων παπαντζία. Λέει: τι θέλετε να κάνουμε, τους δέρνουμε, κύριε Γιώργο, και μας. Αν θέλετε, κύριε Γιώργο, μας να τους δέρνουμε, τους δέρνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την καλημέρα σας και κυρίως ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Το είπαμε νομίζω 100 φορές ότι είναι συμφωνία κυρίων. Μας το στέλνετε. Ναι. Όση αξία έχει μια συμφωνία κυρίων. Δεν έχει μπει καμία υπογραφή και μάλιστα μου είπανε. Αν το κρατάω αυτό, αλλά μου το έπαιρνε στην άλλη του ρεπορτάζ που του έχω μια εμπιστοσύνη ότι δεν πήγε ο πρόεδρος των μιας κατηγορίας, έστειλαν κάποιον άλλον εν πάση περιπτώσει κάποιους εκπροσώπους, διότι υπάρχει μια ενόχληση σε αυτό το πρόστιμο των 3 εκατομμυρίων το οποίο μπήκε το τελευταίο διάστημα και σε ένδειξη ενόχληση γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο δεν πήγε αυτός αλλά στείλαν κάποιον άλλον. Θα δούμε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και θα δούμε όταν βγει και ο πληθωρισμός, σε τι ύψος θα είναι.
2: Αυτό, το καλοκαίρι συνήθως.
1: Ναι.
2: Αυτό πάνε να προλάβει προφανώς και τους λέει βγάζω το πλαφόν γιατί δεν θέλουν να υπάρχει πλαφόν και τους γκρινιάζουν στην Ευρώπη ότι υπάρχει πλαφόν. Αυτό είναι αλήθεια γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα πλαφόν, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόση ακρίβεια στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε τώρα, γιατί δεν έχει καμιά άλλη χώρα αυτούς μισθούς με αυτές τις τιμές. Που να ξέρουμε
1: το θέμα, γιατί μα είπε ο Υπουργό, το μείζον πρόβλημα είναι να ενισχυθούν οι μισθοί. Ναι. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μισθοί.
2: Ναι, δεν φτάνουν οι μισθοί.
1: Υπάρχει στην οικονομία ένα θέμα που λέγεται αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, τι μισθό παίρνει και με βάση αυτόν τον μισθό που φέρνει, τι αγοραστική δύναμη έχει, έτσι δεν είναι.
2: Σωστή.
1: Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα. Έτσι κρίνεται. Δεν κρίνεται όντω μόνο αν αυξήθηκε ο μισθό 5%, γιατί αν ακρίβεται ο μισθό 5% και δεν ακρίβηναν τα προϊόντα, είσαι μια χαρά. Αν ο μισθό ανέβηκε 5% και πήγαν τα προϊόντα 10 και 15% δεν είσαι καλά. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο στο σύνολό του.
2: Λοιπόν.
1: Και βεβαίως το θέμα των μισθών, άμα λες καμιά φορά παραπάνω αυξήσεις, σου λένε δεν αντέχει η οικονομία, θα πέσουν άνεργοι. Κάθεστε, δεν γίνονται όλα μαζί.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Στον πάγο για δύο μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Ακούτε
18: Ιόνιον FM. Ο ΙΕΣ στέλνει στη Βενεζουέλα 10.000 νεκρικούς σάκους. Οι νεκροί επισήμως ήταν χθες το βράδυ, δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς είναι, ήταν 1.500 περίπου, αλλά ήταν 50.000 οι αγνοούμενοι υπολογίζουν κατά από τα ερείπια, διότι δεν έχουν μηχανισμούς, δεν έχουν τίποτα για να μπορέσουν να ψάξουν ως τώρα στα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια στα οποία δεν έχουν πλησιάσει καν σωστικά στην υγεία. Υπήρχαν εκτιμήσεις αρχικά για 100.000 νεκρούς, μετά γίνανε για 50.000 νεκρούς. Πάντως ο ΙΕΣ στέλνει, αυτό είναι η είδηση, 10.000 σάκους για πτώματα. Άρα μιλάμε εκεί θα γίνει χαμός. Ναι, χαμός.

0: Λοιπόν, διαβάσα μια είδηση σήμερα το πρωί που αφορά τα πλατήρια βενζίνης. Είναι στην απογευματινή στην πρώτη σελίδα, νομίζω. Τι λέει, Βασίλη μου, εδώ είναι. Με πειραγμένες αντλίες στο 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής, Πρατηρίου Αττικής, συγγνώμη, εμπόρων καυσίμων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι είναι αυτή πάλι η έρευνα του Πολυτεχνείου?
2: Τι είναι αυτή?
0: Ναι, το Πολυτεχνείο.
2: Ανασκόπηση. Ναι. Πριν από 3 χρόνια υπήρξε πάλι μια παρόμοια έρευνα κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή των εταιριών, των μεγάλων εταιριών λογοτρικής πώλησης, όπου τότε τα αποτελέσματα αυτής είχαν αναδείξει ότι ένα στα 3 πρατήρια υγρών καυσίμων, δηλαδή τότε σχεδόν 32% των πρατήριων, είχαν αποκλήσεις στην ποσότητα την οποία παρέδιναν στους καταναλωτές. Με αφορμή αυτή την έρευνα τότε είχε ξεκινήσει από την ΑΔΕ ένας μεγάλος κύκλος ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου τα αποτελέσματα αυτού είναι γνωστά και σε εσάς και στους περισσότερους ακροατές, με κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων να είναι κλειστά. Έτσι, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι πολύ υψηλές, γύρω στα 350 πρατήρια αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Ναι.
2: Κυρίως οι μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι κλειστά, τα οποία συνεχίζεται ο έλεγχος.
0: Ναι.
2: Με πρόστιμο, όταν κοινοποιηθεί η παράβαση, πρώτο πρόστιμο 150.000 ευρώ και έπτονται και τα επόμενα.
0: Ναι.
2: Και κλείσιμο του πρατηρίου 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με την εκείνη την έρευνα.
0: Ναι.
2: Σήμερα λοιπόν έρχεται μια άλλη έρευνα,
0: ναι,
2: πάλι κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, των εταιριών πετρελοειδών, προς το Πολυτεχνείο, η οποία δείχνει ότι το ποσοστό παραβατικότητας έχει μειωθεί περίπου στο 24%. Να πούμε εδώ, έχει μεγάλη σημασία, ότι από το 24% αυτό, το 13% περίπου, είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Οι μικρές αποκλήσεις,
0: τι
2: είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, προβλέπονται από τον νόμο.
0: Προς τα πάνω
2: ποσοστό,
0: πειράζει.
2: Και προς τα πάνω. Να ξέρετε ότι αν ένα πρατήριο καυσίμων διαθέσει περισσότερο καύσιμο πάνω από 0,5%, δηλαδή ένας άνθρωπος βάζει στο αυτοκίνητό του 50 λίτρα.
0: Ναι.
2: Αν το πρατήριο από λάθος της αντλίας, γιατί μηχάνημα είναι, μπορεί να χαλάσει όπως χαλάει ένα αυτοκίνητο, όπως χαλάει ο φούρνος στο σπίτι μας, οτιδήποτε,
0: ναι,
2: το χρηματιστικό μας. Αν λοιπόν αυτό δώσει παραπάνω από 0,5%, ο πρατηρίουχος έχει τις ίδιες συνέπειες του νόμου σαν να έκλεβε.
0: Μα αυτό είναι περίεργο, το έχω ξανακούσει. Αλλά μία ερώτηση, συγγνώμη. Είπατε 24%, 1 στα 4, έτσι.
2: 1 στα 4, εκ των οποίων είπαμε όμως το 14% από αυτά.
0: Από αυτά, από αυτά. Δηλαδή
2: από
0: το 14 του 24, όχι το 14
2: συνόλου.
0: Ναι.
2: Είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Και το 11% περίπου,
0: ναι,
2: δηλαδή 1 στα 10 πρατήρια,
0: ναι,
2: είναι αυτά που κάνα λιποβαρείς παραδόσεις, σύμφωνα με την έρευνα.
0: Ναι. Αυτά τα πρατήρια τι έχουν πληρώσει πρόστιμα, έχουν.
2: Όχι, είναι μυστική η έρευνα. Προφανώς έγινε, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε το πώς έγινε, το πώς εξελίχθηκε.
1: Αυτό δεν είναι μυστική, τι σημαίνει?
0: Ότι δεν την κάνει επίσημα το κράτος, ας πούμε, ότι γίνεται από κάποιον.
1: Αυτό δεν πρέπει. Είναι μυστική, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι μυστική.
2: Αυτό λοιπόν, ναι, προφανώς δεν ξέρω τώρα αν το κράτος ζητήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και ποια είναι αυτά τα πρατήρια. Δεν ξέρω τι δυνατότητα υπάρχει. Συνήθως στις έρευνες υπάρχει το παρεπιστημιακό και το ακαδημαϊκό απόρριτο. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες. Εμείς θα θέλαμε να ανακοινωθούν ποια είναι αυτά τα πρατήρια.
0: Πάντως είναι μεγάλος αριθμός, 1 στα 4, δεν είναι μικρός, έτσι.
2: Είναι 1 στα 10, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως λέει η έρευνα, μιλάμε για 1 στα 10 με λιποβαρείς παραδόσεις. Είναι αυτό που φωνάζουμε χρόνια εμείς, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρτή, ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πολλούν πολύ φθηνά, γιατί και εγώ τώρα, διερχόμενος μέσα από την πόλη,
0: αυτό, ναι,
2: βλέπω πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία πουλούν τη βενζίνη και το πετρέλαιο χαμηλότερα από τα πουλούν τα δηληστήρια.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Νομίζω ότι μόνο Σαουδάραβας θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
0: Ναι, κάνουν δώρο τη βενζίνη, δηλαδή την αγοράζουν πιο ακριβά και την πουλάνε φθηνότερα.
2: Έτσι. Δεν αγγίζει την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε στην έρευνα να μας ενημερώσουν. Γιατί εμείς δεν ήμασταν ενημεροί για την έρευνα αυτή, οι πρατηριούχοι. Και καλώς δεν ήμασταν, γιατί είναι μια μυστική έρευνα που έγινε με κάποιες προϋποθέσεις που έχει θέσει το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
2: Επιστημονικής φερεγγιότητας και απολυτότητας. Έχει σημασία να δούμε πόσα από αυτά τα πρατήρια που ελέγχθηκαν από το Πολυτεχνείο είναι ιδιωτών και πόσα είναι εταιρικά. Γιατί στη χώρα αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: λειτουργούν 1 στα 5 πρατήρια υγρών καυσίμων είναι εταιρικά.
0: Ναι.
2: Που έχουν διαχειριστές. Τι σημαίνει εταιρεία? Εταιρικό. Δεν είναι η εταιρεία σαν brand name να καλύπτει το πρατήριο, τη λειτουργία του. Έχει,
0: ναι,
2: κάποιο διαχειριστή.
0: Ναι, ναι.
2: Ο διαχειριστής αυτός μπορεί να είναι νόμος, μπορεί να είναι παράνομος. Αντίστοιχα. Να παρανομεί ο ίδιος.
0: Τώρα
2: να
0: σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ο χρόνος κλείνει σιγά σιγά, σφίγγει. Οι τιμές πώς είναι? Ο πόλεμος φαίνεται πως είμαστε σε ηρεμία.
2: Είναι σε καλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που είχαμε ανησυχήσει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαστε περίπου στα 20 λεπτά πιο φθηνά. Φαίνεται ότι υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Δεν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις μακριχρόνιες οι οποίες θα πλήξουν την τιμή. Ναι. Είμαστε περίπου στο 1,90 για τη βενζίνη και στο 1, με την αυξημένη τιμή από αύριο στο πετρέλαιο κίνηση, διότι αποσύρεται το 15 λεπτό επιδότηση της κυβέρνησης του κράτους στην τελική τιμή του καταναλωτή για το πετρέλαιο. Θα είμαστε περίπου στο 1,76 για το πετρέλαιο. Μιλάμε λοιπόν για 1,90 βενζίνη, 1,76 περίπου πετρέλαιο κίνησης.
0: Πόσο ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρασάγκας από τις τιμές οι οποίες θα θέλαμε να έχει η αγορά και αυτές οι οποίες είχαμε πριν τον πόλεμο.
0: Ναι.
2: Πριν τον πόλεμο λοιπόν ήμασταν στο 1,76 για την βενζίνη αμόλυβδη,
0: ναι,
2: και στο 1,59 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι έχουμε μια απόκληση τάξη των 15 λεπτών, η οποία δεν δικαιολογείται για την ελληνική αγορά, για τον καταναλωτή, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια, δικαιολογείται, γιατί είναι μια περίοδο αβεβαιότητας και είναι αυτό που είχαμε πει, ότι το μεγάλο στίχημα του καλοκαιριού είναι να καλυφθεί η επάρκεια.
0: Ναι.
2: Και το σημαντικότερο, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί το επόμενο διάστημα και από την κυβέρνηση είναι να μειωθεί η ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ της νησιωτικής και της πυρωτικής χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: 35 χρόνια λέει βάζω πετρέλαιο, δεν μου έτυχε ποτέ να μου βάλουν παραπάνω. Καντέμιση με. Καλημέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη και αμέσως μετά αύριο το πρωί εμείς.
3: Γεια σας.
4: Κύριε Τεντελή,
5: τι συμβαίνει κύριε Δίσον?
4: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα.
5: Γνωρίζεις κάτω μετά τις 5 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον εισαγγελέα, ο Τούρκος υπήκος, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε με συμβόλαιο θανάτου ομοεθνή του πριν από 2 εβδομάδες στα Εξάρχεια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου το οποίο διέταξε με μαφιόζικη οργάνωση από την Τουρκία και ανέλαβε να εκτελέσει τον διακινητή ναρκωτικών έναντι 18.000 ευρώ. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως τις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η μειώση τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την ίση μεταχείριση. Η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως δολοφόνους, ανέφερε σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας και συνεχίζει. Θέλει να κάψει την Ελλάδα ώστε να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης. Πτώμα εντοπίστηκε το πρωί σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενεί και το αμερικανικό προξενείο. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος. Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί το φύλο του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της ανθρωποκτονίας. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και έχουν ξεκινήσει τις έρευνες. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων ανανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 60χρονος κάτω από το τρακτέρ του στο Ηράκλειο. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Για τη φωτιά επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και στα 2 ρεύματα από τη Λυκόβρηση έως τη Λένορμαν, στη Κηφισία, στην Αλεξάνδρας αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης σε Σκαραμαγκά αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε κατάσταση σοκ παραμένει η Γερμανία από το μακελιό με τους 6 νεκρούς έξω από δομή κοινωνικής πρόνοιας. Τα θύματα ήταν 4 γυναίκες και 2 άνδρες, όλοι εργαζόμενοι στη δομή, ενώ η 3 μηνών κόρη του φερόμενος δράστη και η μητέρα της, που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης, δεν έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως δράστη. Ο υπουργός εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε για οικογενειακούς λόγους και τη χαρακτήρισε πράξη βίας που εκτελέστηκε με εξαιρετικά ψυχρό τρόπο. Στα αθλητικά απόψε στις 8, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης Itong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος, τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρινθο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρινθο Πάτρα και φτάσαμε.
12: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: σχέσεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία των μεγάλων έργων, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των μαχητικών μέσων ενημέρωσης. Βλέπω κυρίες και κύριοι τα τελευταία 24 ώρα, διαβάζω έτσι τις ειδήσεις, τα τοπικά ΜΜΕ και δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψω ή να γελάσω με όλα αυτά τα οποία διαβάζω και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με βόμβες που πέφτουν η μία πίσω από την άλλη και τα ΜΜΕ απλά λένε ότι είναι η μέρα Τρίτη ή ότι δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Και αυτό κυρίες και κύριοι γίνεται διότι πίσω από αυτές τις ειδήσεις βόμβα κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι προφανώς τους έχουν εξυπηρετήσει κατά το παρελθόν με ποικίλους τρόπους και γι' αυτό δεν θέλουν σήμερα ούτε να τους ελέγξουν ούτε να τους κριτικάρουν ούτε και να αποκαλύψουν αυτά τα οποία αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα για το ποιόν τους, το πολιτικό ποιόν, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν στην προσωπική τους ζωή. Βλέπω για παράδειγμα εδώ σε μία τοπική εφημερίδα σήμερα, μία είδηση λέει «Περιστέρη στην Ηλία ταχυδρόμος με τρία δαχτυλίδια βρέθηκε στα πόδια». Είδηση πρώτη σελίδα. Η άλλη εφημερίδα... νέα σελίδα λέει για τη δημοτική αστυνομία πύργου στόχος μια πόλη λειτουργική στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν βλέπω πουθενά κυρίες και κύριοι την υπόθεση του Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυγερινοπούλου, Νικολακόπουλος Αβραμόπουλος είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι εκπροσωπούν τον λαό της Ηλίας στη Βουλή. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τελευταία πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, κυριολεκτικά. Αποκαλύφθηκε ότι η πολιτική του πορεία δεν είναι και ότι καλύτερο. Διώκεται αυτή τη στιγμή, τον ψάχνουν με ένταλμα από το Βέλγιο, η δικαιοσύνη του Βελγίου και η εφημερίδα Ντοκουμέντο χθες προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες βέβαια αναμεταδίδονται από τα ΜΜΕ τα οποία ασκούν ακόμα μαχητική δημοσιογραφία στη χώρα μας. Εδώ ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Επίσης οι βουλευτές, εκτός και αν κάνω λάθος, Κατρίνης και Καλαματιανός, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους στο θέμα αυτό. Δεν λέει κανείς το παραμικρό. Να σχολιάσει ρε αδερφέ, δεν είναι θέμα προσωπικό. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας και των αποκαλύψεων. Αυτά τα οποία αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι η εφημερίδα Ντοκουμέντο δεν έχουν προηγούμενο για το βουλευτή που στείλατε εσείς στην Ηλία να σας εκπροσωπήσει για το καλό της Ηλίας, για την ανάπτυξη του τόπου και για το καλό του τόπου. Το 2014 κυρίες και κύριοι ο Αβραμόπουλος, ο βουλευτής που στείλατε στη Βουλή για να σας εκπροσωπήσει εδώ στην Ηλία, αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο της Ακίνθου. Αυτή η περιβόητη παπατζοδουλιά με κάτι Καταριανούς που θέλουν να πάρουν το ναυάγιο στη Ζάκυνθο κρύβει από πίσω της την υπογραφή του κυρίου Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι. Του πολιτικού προσώπου που στείλατε εσείς στη Βουλή για να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ηλίας, τα οικονομικά μας, ο τόπος μας. Επίσης, ο κύριος Αβραμόπουλος διόρισε το γιο του, κορυφαίο στέλεχος, ως κορυφαίος στέλεχος στην Qatar Energy στα 28 του, χωρίς να έχει καμία απολύτως εμπειρία. Και κινούμενοι κάποιοι εκ του πονηρού επιχείρησαν να σβήσουν από το διαδίκτυο όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν, μόνο που εκεί στο ντοκουμέντο, επειδή κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να το βρούμε. Παρουσιάζει κυρίες και κύριοι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το editorial από την εφημερίδα Documento της Κυριακής, το οποίο υπογράφει ο Κώστας ο Βαξεβάνης και έχει σαν θέμα του τον κύριο Αβραμόπουλο. Και μάλιστα έχει έναν πιασάρικο τίτλο. Ναι, ναι, για σας το λέω, για σας που ψηφίσατε τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ στην Ηλία και τον στείλατε στη Βουλή να σας εκπροσωπήσει για να καλυτερεύσει ο νομός μας. Αβραμόπουλος ο κύριος τίποτα και τα αδιευκρίνιστα, λέει ο Βαξεβάνης. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Την αποτίμηση αυτή για τους αστυνομικούς ακούσαμε από τον πρώην Υπουργό, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κύριος Επίτροπος δεν χρησιμοποίησε αυτό το λεκτικό, πώς θα μπορούσε άλλωστε ένας δανδύς όπως ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά ήταν ακόμη πιο απαξιωτικός. Με πλήρη πεποίθηση όσων έλεγε, με όλο το κύρος με το οποίο τα έλεγε και με σκοπό να γίνει πιστευτός για όσα έλεγε, κατηγόρησε τους αστυνομικούς στο Βέλγιο για την έρευνα και το ένταλμα σύλληψη εναντίον του. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γράφει ο Βαξεβάνης κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε σε συνέντευξη γιατί δεν παρουσιάστηκε στις βελγικές αρχές τις δύο φορές που τον κάλεσαν για να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες εναντίον του που τον εμφάνισαν να προωθεί παράνομα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ηλίος βουλευτής απάντησε αυτολεξή: «Θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και τον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα?» Εν ολίγης, ο πρώην επίτροπος της Κομισιόν λιδωρεί και απαξιώνει τις ευρωπαϊκές αρχές μόνο και μόνο γιατί τον έχουν καταστήσει υπό κατηγορία και σύλληψη. Μπορεί ως κατηγορούμενος να υπερασπιστεί φυσικά με κάθε μέσο τον εαυτό του, αλλά υπηρέτησε σε θέση με ευθύνη την προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών και όχι του Κατάρ. Επιπλέον, το τμήμα της βελγικής αστυνομίας που έκανε την έρευνα δεν είναι ούτε τροχονόμοι ούτε χωροφύλακες, αλλά ερευνητές αστυνομικοί με καθήκοντα ανακριτή. Δεν συνέλεξαν δηλαδή στοιχεία από τον Κουβά για να οργανώσουν μια δεύτερη σκευωρία κατά του Αβραμόπουλου μετά την Οβάρτης. Έχουν στην κατοχή τους μηνύματα, ηχογραφημένες συνομιλίες και τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο τελευταίος που θα μπορούσε να απαξιώσει ακόμη και τους χωροφύλακες είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, του οποίου ο πατέρας, όπως γράφει ο Βαξεβάνης και αποκαλύπτει, υπήρξε επί δεκαετίες αξιωματικός της χωροφυλακής. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανοίγω εγώ την παρένθεση, δεν το γράφει ο Βαξεβάνης, αυτόν που στείλατε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, για να καλυτερέψει η ζωή σας εδώ στο νομό Ηλίας, θα μπορούσε να αντικρούσει τις κατηγορίες στη βελγική ανάκριση, αλλά δεν το έκανε. Αντίθετα, προσφεύγει στον ελληνικό Άριο Πάγο για να ακυρώσει το ένταλμα της σύλληψής του, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο αβάσιμο. Γιατί, ακόμη και να τον δικαιώσει η ελληνική δικαιοσύνη, το ευρωπαϊκό ένταλμα εναντίον του δεν ακυρώνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι θα παραμείνει καταζητούμενος και δεν θα μπορεί να ταξιδέψει. Τι πρακτική σημασία έχει το να μην καταθέσει στο Βέλγιο, αφού δεν αναιρεί κάτι στην ουσία της υπόθεσης? Τι είναι τελικά αυτό που περιμένει ή φοβάται? Είναι προφανές, σημειώνει ο Κώστας ο Βαξεβάνης, ότι ο πρώην επίτροπος έχει κάθε λόγο να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη από τη βελγική, η οποία δεν αστειεύεται και μάλιστα προφυλακίζει. Αντιλαμβάνεται ο Αβραμόπουλος το ελληνικό περιβάλλον παραρίο πάγο φιλικό και φιλότιμο. Έχει προσωπική εμπειρία. Όταν ο Αβραμόπουλος, ο ηλίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε ελεγχόμενος για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, ξεκίνησε έρευνα εναντίον του. Κατά την έρευνα προέκυψαν σοβαρά στοιχεία που αφορούσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Η συμπαθής πεθερά του Αβραμόπουλου, του ηλίου βουλευτή, του βουλευτή που στείλατε εσείς στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, για να σας εκπροσωπήσει εδώ στην Ηλία, φερόταν να έχει καταθέσει 200 κολαριστά 500 ευρώ στο λογαριασμό του. Κανείς δεν την κάλεσε να τη ρωτήσει πού τα βρήκε και γιατί τα κατέθεσε. Επίσης υπήρχε μία μηνιαία κατάθεση στο λογαριασμό του κυρίου Αβραμόπουλου που συνέπιπτε με την αποπληρωμή της δόσης του δανείου με το οποίο πήρε το εξοχικό του στην Πάρο. Κανένας δικαστής δεν τον κάλεσε να καταθέσει, να τον ρωτήσει για ποιο λόγο κατέθετε λεφτά στο λογαριασμό του κάποιος, στο λογαριασμό ενός υπουργού. Συνολικά στο λογαριασμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του προσώπου που στείλατε εσείς στη Βουλή, το ξαναλέω εδώ στο νόμο Ηλίας, και τη συζύγου του, βρέθηκαν 908.165 ευρώ, τον οποίο δεν μπορούσε να διευκρινιστεί η προέλευση. Η εισαγγελία του οικονομικού εγκλήματος με επικεφαλή στον κύριο Χρήστο Μπαρδάκη, αντί να διευκρινίσει την νόμιμη παράνομη προέλευση των χρημάτων, τα χαρακτήρισε απλά ως αδιευκρίνιστα και αρχειοθέτησε την υπόθεση. Λίγο αργότερα, κυρίες και κύριοι, από την αποκάλυψη της λίστας του Πρέταντορ από τον ντοκουμέντο, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός που έβαλε την υπόθεση του Αβραμόπουλου στο αρχείο ήταν υπό παρακολούθηση όταν χειριζόταν αυτή και άλλες υποθέσεις πολιτικής βαρύτητας. Η επιχειρηματολογία του πρώην Επιτρόπου περιστρέφεται γύρω από το επιχείρημα ότι οι επισκέψεις στο Κατάρ για λογαριασμό της αμαρτωλής ΜΚΟ, μέση της οποίας φέρεται να χρηματιζόταν, ήταν αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη ΣΥΚΑΤΗ ή αν θέλετε παπατζίδικη, κατά το πιο λαϊκό έκφραση, έχω πάει πολλές φορές στο Κατάρ ως προσωπικότητα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κατηγορητήριο ωστόσο είναι σαφές. Πήγαινε στο Κατάρ χρησιμοποιώντας τη θέση που είχε ως πρώην Επίτροπος, χωρίς να έχει καμία αποστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπαιρνε μίζες ακριβώς για να χρησιμοποιεί την ιδιότητά του προς όφελος αυτών που τον δωροδοκούσαν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο νομικό στάδιο της σύλληψης και της έκδοσης ο Αβραμόπουλος θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και νομική τρύπα για να μην παραδοθεί και πολύ περισσότερο να μην δικαστεί στο Βέλγιο. Πρώτη προσπάθεια θα είναι αυτή της ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης ως αόριστου και παράτυπου, ώστε να προσθέσει ακόμη έναν άχωμα σε όσα φοβάται ότι θα συμβούν. Ας αφήσουμε όμως την ενοχή ή την αθωότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γράφει ο Βαξεβάνης, επ' αυτών που του χρεώνουν οι βελγικές αρχές, και ας πάμε στις συμπτώσεις, τις διαβολικές συμπτώσεις, οι οποίες μοιάζουν πολύ με τη σύμπτωση να βρεθούν αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του. Μετά την έναρξη της επίμαχης σχέσης του πρώην Επιτρόπου με το Κατάρ, ο γιος του, η Άσονας, προσλαμβάνεται, να η πρώτη σύμπτωση, γράφει ο Βαξεβάνης, από την κρατική εταιρεία ενέργειας Qatar Energy. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς στον κόσμο και τον κυρίαρχο παίκτη στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η Qatar Energy έχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αλλά κυρίως στρατηγική θέση, αφού εκτός των άλλων διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κοιτάσματος. Ο Ιάσονας Αβραμόπουλος προσλαμβάνεται στην εταιρεία σε πολύ σημαντική θέση, σε θέση που απαιτεί τουλάχιστον 10 χρόνια σκληρής εμπειρίας και επαγγελματικής αναγνώρισης. Ο Ιός Αβραμόπουλου, αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, ωστόσο ως προϋπηρεσία, έχει για ένα μόλις 1,5 χρόνο σε μία θέση της οικογένειας Αγγελικούση, εκεί στα πλοία, και εργάζεται επίσης σε κάποια ξενοδοχεία. Ξαφνικά από ένα τμήμα που κανονίζει το πρόγραμμα ταξιδιών των πλοίων, βρίσκεται στη θέση του ανώτερου αναλυτή της παγκόσμιας αγοράς δεξαμενόπλοιων στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου σε ηλικία μόλις 28 ετών. Μετά την αποκάλυψη του Qatar Gate, ο Ιάσονας Αβραμόπουλος, ο γιος του ηλίου πολιτικού που στείλατε εσείς στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, έσβησε το βιογραφικό του από το διαδίκτυο ότι εργάζεται στην κρατική Qatar Energy. Δεύτερη σύμπτωση. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη δεν έχουν σβηστεί και εντοπίστηκαν στην έρευνα που έκανε η εφημερίδα Documento. Η σχέση του Αβραμόπουλου με τους Καταριανούς και τα επενδυτικά του συμφέροντα ξεκινάει από το 2014. Πρόκειται για την τρίτη σύμπτωση, γράφει ο Βαξεβάνης. Το σύνολο τότε των μέσων ενημέρωσης διαφημίζει τη μεγάλη επένδυση δισεκατομμυρίων στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Η επένδυση αποδεικνύεται μια απάτη, αφού οι ιδιωτικές εκτάσεις ήταν δημόσιες. Πριν από ένα χρόνο, η εφημερίδα Documento αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν σχέση με τζιχαντιστές. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής που έστειλαν εδώ οι κάτοικοι της Ηλίας στη Βουλή για να τις εκπροσωπήσει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίζει ως Υπουργός Άμυνας, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ότι η αγορά μπορεί να γίνει ενώ δεν έχει διαβεβαίωση από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου ότι η έκταση δεν είναι δημόσια. Οι λεπτομέρειες, όπως και η παραπλανητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, υπάρχουν σε σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το 1994, καταλήγει κυρίες και κύριοι ο Κώστας Βαξεβάνης σε αυτό το άρθρο του για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε αποκαλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο κύριο τίποτα, για να δείξει ότι ασχολείται με την επιφάνεια και την προσωπική επικοινωνία. Σήμερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο ηλίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπεραμείνεται το χαρακτηρισμό ότι είναι ο κύριος τίποτα, αφού δεν έχει κάνει τίποτα, μόνο που δεν φτάνει να το λέει στην τηλεόραση. Είναι, κυρίες και κύριοι, νομίζω, ένα αποκαλυπτικό κείμενο για την πολιτική πορεία και τις ευθύνες και τις συμπτώσεις που δεν είναι συμπτώσεις από την πορεία ενός πολιτικού προσώπου το οποίο σχετίζεται άμεσα με την Ηλία, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ θα παρακαλέσω έτσι εσάς που με ακούτε κάθε μεσημέρι, κάθε πρωί εδώ από το Ionion FM, αν είναι είδηση όλα αυτά τα οποία σας διάβασα από το editorial της εφημερίδας Documento, το οποίο βέβαια η εφημερίδα έχει αποκαλυπτικά στοιχεία για τον Αβραμόπουλο, αν είναι είδηση όλα αυτά, αν ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, αν θα πρέπει ο κόσμος που ψήφισε τον κάθε Αβραμόπουλο να τα μάθει, ή τελικά είναι είδηση ότι ένα περιστέρι ταχυδρόμος βρέθηκε με τρία δαχτυλίδια κάπου στην Ηλία που το χτυπάνε στην πρώτη σελίδα εδώ οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το νομό τι είναι είδηση, τι δεν είναι και εν τέλει ποιος αξιολογεί τις ειδήσεις. Υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσεις, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ή οποιοδήποτε βαφτίζεται δημοσιογράφος, βαφτίζεται μηντιάρχης, βαφτίζεται εκδότης, βαφτίζεται ιδιοκτήτης καναλιού, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή οτιδήποτε και παίζει αυτά τα ωραία παιχνιδάκια της συγκάλυψης υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους πολίτες, στον τόπο όπου υπάρχει. Αυτά είναι ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θέτω. Τις απαντήσεις τις ξέρετε, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ βρώμικα παιχνίδια τα οποία παίζονται εδώ σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης. Τα έχουμε αναδείξει κατά τον παρελθόν και θα τα αναδείξουμε και στο μέλλον, και στο άμεσο μέλλον μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Με ρωτάτε πολύ με μηνύματα να απαντήσω εγώ για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νομό Ηλίας της Νομαρχιακής. Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Ναι, η Νομαρχιακή έχει καταπιεί τη γλώσσα της. Δεν λέει τίποτα για τον Αβραμόπουλο. Ούτε ότι κάνει ότι είναι σχεβορία. Τι να πει. Εδώ τον Αβραμόπουλο τον έχει αδειάσει και η κυβέρνηση εμέσως σαφώς. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία, πολιτική σημασία θα έλεγα κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει έτσι πολιτικό ενδιαφέρον, είναι ότι εκτός από την Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ηλία, που έχει καταπιεί τη γλώσσα της για τον Αβραμόπουλο, τη γλώσσα τους έχουν καταπιεί και ο Καλαματιανός μαζί με τον Κατρίνη. Δεν ακούω τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχω διαβάσει κάτι. Να λένε κάτι για την υπόθεση, ρε παιδί μου, να πούνε ότι αυτό και εκείνο και τ' άλλο βουλευτές είναι. Εδώ, στον ίδιο τόπο. Στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Δεν το κατάλαβα. Δεν τους ενδιαφέρει. Περί Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, βέβαια, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε και εμπλοκή εκεί στα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρος, κατά το αμαρτωλό παρελθόν που υπήρξε εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αν θα πάτε στο ψαχτήρι του προσωπικού μου ιστολογίου στο apocalypse.com θα δείτε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και χτυπήσετε Αβραμόπουλο. Θα καταλάβετε τι σας λέω. Να μην πάω όμως αυτά, να πάω στα καινούρια. Η εφημερίδα Documento, κυρίες και κύριοι, έχει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον ηλίο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα κειμενάκι μέσα που υπογράφει ο Λεωνίδας Λιμπέρης, ο εξαίρετος φίλος και συνάδελφος. Η πορεία ενός καγκελαρίου που έγινε αδιευκρίνιστος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος της γαλάζιας πολιτικής διαδρομής στην οποία βαδίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Πριν από το Qatar Gate, ο πολιτικός που έμεινε στην ιστορία ως Δήμαρχος Αθηναίων 1995-2002, που γέμισε την πρωτεύουσα με κάγκελα, είδε το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο και για το σκάνδαλο Νόβων που υπήρξε εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αν θα πάτε στο ψαχτήρι του προσωπικού μου ιστολογή στο apocalypse.com, θα δείτε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και χτυπήσει τα Βραμόπουλο. Θα καταλάβετε τι σας λέω. Να μην πάω όμως σε αυτά, να πάω στα καινούρια. Η εφημερίδα Documento, κυρίες και κύριοι, έχει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον ηλίο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα κειμενάκι μέσα που υπογράφει ο Λεωνίδας Ολιμπέρης, ο εξαίρετος φίλος και συνάδελφος. Η πορεία ενός καγκελαρίου που έγινε αδιευκρίνιστος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος της γαλάζιας πολιτικής διαδρομής στην οποία βαδίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Πριν από το Qatar Gate, ο πολιτικός που έμεινε στην ιστορία ως Δήμαρχος Αθηναίων 1995-2002, που γέμισε την πρωτεύουσα με κάγκελα, είδε το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο και για το σκάνδαλο Νοβάρτης.

ως φίλος και συνάδελφος. Η πορεία ενός καγκελαρίου που έγινε αδιευκρίνιστος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος της γαλάζιας πολιτικής διαδρομής την οποία βαδίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Πριν από το Qatar Gate, ο πολιτικός που έμεινε στην ιστορία ως Δήμαρχος Αθηναίων 1995-2002, που γέμισε την πρωτεύουσα με κάγκελα, είδε το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο και για το σκάνδαλο Νοβάρτης για τα περιβόητα αδιευκρίνιστα ποσά στους λογαριασμούς του. Επιπλέον, σύμφωνα με τα παλαιότερα ρεπορτάζ του ντοκουμέντου του Hot Dog και της τηλεοπτικής εκπομπής στο κουτί της Πανδώρας του Κώστα του Βαξεβάνη, ως Υπουργός Υγείας, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο σε ακατανόητες παραγγελίες εκατομμυρίων εμβολίων, όπως επίσης και σε διαγωνισμό για το μοριακό έλεγχο αίματος. Το ντοκουμέντο ανασύρει από το αρχείο του ρεπορτάζ Φωτιά για τον Αβραμόπουλο και θυμίζει πότε είχε απασχολήσει ξανά αρνητικά την επικαιρότητα ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, ο οποίος βρίσκεται σχάτος στη δίνη του Κυκλώνα λόγω της έκδοσης αντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές αρχές. Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, κυρίες και κύριοι, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τον πολιτικό που στείλατε στη Βουλή, εσείς εδώ στη Ηλί, για το καλό του τόπου, το σκάνδαλο Νοβάρτης βαφτίστηκε σκευωρία και με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης αρχιοθετήθηκαν οι δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ωστόσο, όπως αποκάλυπτε το ντοκουμέντο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, στην πράξη αρχιοθέτησης οικονομικής εισαγγελίας για τον κύριο Αβραμόπουλο, καταγράφηκαν αδιευκρίνιστες περιπτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για τις οποίες δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ύψους 100.000 ευρώ που φέρεται να του έκανε η πεθερά του το 2007. Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πράξη αρχιοθέτησης, είναι ότι κατατέθηκαν 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία ούτε δικαιολογούνται με βάση δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων, ούτε αντιστοιχούν σε προηγούμενη ανάληψη ίσου ή μεγαλύτερου ποσού από άλλο λογαριασμό. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι στην πρωτοφανή νομική δικαιολογία για τον Αβραμόπουλο, που επικύρωσε ο τότε επικεφαλής εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης, ο νύναντι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δέχτηκε την αρχιοθέτηση των δικογραφιών για Αβραμόπουλο και Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή τα ποσά ήταν αδιευκρίνιστα, τέθηκε υπό παρακολούθηση, κυρίες και κύριοι, από το Πρέταντορ και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα. Η περίοδος που παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Από τον Απρίλιο του 2009 τώρα, η σκιά απλώθηκε και πάνω από την Ελλάδα, όπως άλλωστε σε ολόκληρο τον πλανήτη, για διάφορα εμβόλια. Ωστόσο, η προτροπή για εμβολιασμό ήταν κάτι παραπάνω από έντονα, με το Κελπνό να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρομοκράτηση των πολιτών. Και εκεί εμπλέκεται ο κύριος Αβραμόπουλος με κάτι περίεργα εμβόλια, με κάτι μοριακούς ελέγχους. Το εξωφρενικό, λέει, της υπόθεσης, λέει ο συνάδελφος εδώ, είναι ότι η συνολική δαπάνη ανήλθε στις 208.000 ευρώ και 250 ευρώ, ότι η τιμή αναασκό αίματος ήταν 50 ευρώ, ενώ όπως αποκάλυψε τότε το κουτί της Πανδώρας, σε άλλες χώρες ήταν αισθητά χαμηλότερη. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, είχε 8,2 και 10,5, ενώ στην Ιταλία ήταν 16 και εμείς το πληρώναμε 50. Και όλα αυτά είπε η Αβραμόπουλο όταν ήταν Υπουργός Υγείας. Και ρωτάω εγώ ξανά τώρα και τον Κατρίνη και τον Καλαματιανό. Ρε παιδιά, θα βγείτε να πείτε κανιά κουβέντα για το συνάδελφό σας στη Βουλή εδώ, στην Ηλία. Εκεί οι νομαρχιακοί θα πει μια κουβέντα. Οι άλλοι βουλευτές έχουν να πούν μια κουβέντα. Γιατί αποκλείεται εμείς στο ντοκουμέντο να γράφουμε ψέματα. Αποκλείεται να παραθέτουμε στοιχεία τα οποία είναι πλαστά ή, ξέρω εγώ, αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Για όλα υπάρχουν στοιχεία και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα ένας ηλίος βουλευτής να εμπλέκεται, κυρίες και κύριοι, στο σκάνδαλο της αγοραπολισίας από τους παπατζίδες και τους κλέφτες καταριανούς του ναυαγίου στη Ζάκυνθο και να μην ανοίγει μύτη. Δεν μπορεί να λέει πόρισμα δικαστικό ότι η πεθερά του έβαζε λεφτά μέσα και η πεθερά να μην κληθεί ποτέ, να πει ρε παιδιά από πού είναι αυτά τα 500 άρικα. Ούτε μπορεί να πηγαίνει να κάνει ταξίδια, όπως λένε οι βελγικές αρχές, στο Κατάρ μαζί με την οικογένειά του, την ώρα που διώκεται για αυτό το ζήτημα ακριβώς του Κατάρ. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδιά? Και τελικά εσείς που διαμαρτύρεστε κατά καιρούς, διαβάζω τώρα τελευταία, πανεπιστημιακές σχολές,
δεν έχουμε

0: πανεπιστήμια, δεν έχουμε υποδομές. Ο άλλος, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι του Κατακόλου, εκεί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Νικολούτσος, δεν ξέρω αν. Ποιους έχει για ανθρώπους που τον συμβουλεύουν δίπλα. Ποιους έχετε, κύριε Νικολούτσο, εκεί στο Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου? Επήγε και έγραψε, κυρίες και κύριοι, κάπου δημόσια ότι το λιμάνι χρειάζεται εκβάθυνση, δίνοντας τροφή στην Αμερικάνικη εταιρεία η οποία δεν μπαίνει μέσα, και εμέσως πλησαφώς λέγοντας ότι το λιμάνι του Κατακόλου είναι ακατάλληλο για τα μεγάλα κρουαζιερόπλια. Και προφανώς θα προκαλέσει με έμεσο τρόπο σοβαρό ζήτημα και για την τουριστική κίνηση του Κατακόλου και στον πύργο και στην ευρύτερη περιοχή. Ρε παιδιά, ποιους έχετε συμβουλάτορες εκεί στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου? Ποιους συμβουλεύεστε και λέτε τέτοια πράγματα? Και πολύ σωστά ο Τάκης Αντωνακόπλος σήκωσε το γάντι και τα γράφει αυτά. Τα έγραψε χθες το βράδυ, λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί? Μια ηλία, κυρίες και κύριοι, που έχει πολιτικό όπως τον κύριο Αβραμόπλο, που αποκαλύπτει τόσα και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν μιλάει κανείς για τίποτα. Διάβαζα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, για τις πανεπιστημιακές σχολές. Έκανε μια συνάντηση ο Μητροπολίτης, προς τιμή του, ο Αθανάσιος. Προς τιμή του. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία δουλειά και πήγε και τους είπε, ελάτε εδώ. Ορίστε, σας δίνω και χώρο για να φτιάξετε εγκαταστάσεις. Κάπου εκεί στο Βούναργο, αν δεν κάνω λάθος. Στις εγκαταστάσεις. Να βοηθήσουμε. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Και πήγαν εκεί, κυρίες και κύριοι, 15 διαφορετικές προτάσεις. Ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος έλεγε να φτιάξουμε σχολές γύρω από τα ΤΕΦΑ, ο άλλος έλεγε εκείνο, ο άλλος έλεγε. Και στο τέλος ο άνθρωπος τους τα είπε με έμεσο τρόπο. Λέει, καταρχήν περίμενα με περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερη σοβαρότητα. Κάπως έτσι τους τα είπε. Δεν μπορεί να, ως Μητροπολίτης, να πει την άποψή του έτσι, όπως τη λέω εγώ στο ραδιόφωνο. Κρατάει τα προσχήματα ο άνθρωπος και καλά κάνει. Αλλά όλα αυτά δείχνουν, κυρίες και κύριοι, την κατάδεια. Την κατάδεια του νομού, και για την κατάδεια εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Εσείς, εγώ και ο διπλανός μας. Γιατί όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, τι επιλογές κάνουμε? Ποιους στέλνουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ρίξτε μία ματιά να δείτε αυτούς που είχαμε στείλει. Που έχουμε στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο, όσοι να μας εκπροσωπούν, τι έχουν κάνει για τον νομό Ηλίας. Ο ένας βγάζει συνέχεια δελτία τύπου, θα κάνω εκείνο, θα κάνω κάνω. Ερώτηση για το λαγκοκέφαλο, ερώτηση για τα χελιδόνια που περτάνε στραβά, ερώτηση για τα σκουπίδια του διαστήματος, ερώτηση για το νερό που τρέχει, που δεν τρέχει, ερώτηση για τα ταχυδρομικά περιστέρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, που ζούμε? Και τελικά ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος? Θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή ή όχι σε αυτό το δύστιχο και δύσμυρο νομό? Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αγγλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
7: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Με ρωτάτε τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου και τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου και τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου. Πάρτε το κουμέντο την Κυριακή να διαβάσετε τι γίνεται. Μην με ρωτάτε εδώ, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα μέσα εδώ από την εκπομπή του Ιόνιον FM. Δεν παίρνω τόσα πολλά λεφτά για να τα λέω όλα. Πρέπει να αφήνω και μερικές ειδήσεις και για το ντοκουμέντο που εργάζομαι. Δεν μπορεί να τα παίρνει εδώ πέρα όλα ο σταθμός, όλες τις ειδήσεις. Λοιπόν, πλάκα κάνω, κυρίες και κύριοι. Το τι συμβαίνει στο Κατάκολο, εκεί με το λιμενικό ταμείο, είναι γνωστά. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν δημοσιεύματα και έχουμε και σοβαρότατες και πολύ σημαντικές εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι στην εφημερίδα του Κουμέντου, πραγματικά τώρα δεν κάνω πλάκα, θα υπάρχει ενημέρωση την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και μία είδηση τελευταία στιγμή. Διαβάζω στο ilialive.gr ότι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών ο 57χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακόπουλου το Φλεβάρι του 2025 στο Ρουπάκι. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθριξης χωρίς να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρώτερου εντυμουβίου, αλλά και χωρίς να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του ότι οθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος. Αντίθετα, κηρύχθηκε αθώος για τις 2 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 2 ακόμη ανδρών. Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο, γράφει το Ηλία Live, και πως το όπλο εκπυσοκρότησε τυχαία κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Δεν κατάλαβα πως το σκότωσα, δεν θυμάμαι που είχα στραμμένο το όπλο. Βρισκόμουν σε άμυνα καθώς δέχτηκα επίθεση από 4 άτομα που εισέβαλαν στο σπίτι μου. Με απείλησαν, με έβρισαν και με χτύπησαν. Θόλωσα από την επίθεση που δέχτηκα. Όλα συνέβησαν, γράφει το Ηλία Live, το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου, όταν το θύμα μαζί με τον αδερφό του και δύο ακόμη συγγενικά του πρόσωπα πήγαν στο σπίτι του 57χρονου για να λύσουν μια διαφορά οικονομικής φύσεως που είχαν στο ρουπάκι. Ακολούθησε λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πυροβόλησε τον 52χρονο στο κεφάλι. Για ηθική ικανοποίηση, κάνει λόγο η αδερφή του θύματος. Αμέσως μετά την έκδοση απόφασης, αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Ο αδερφός μου δεν θα γυρίσει πίσω και καμία ποινή δεν μπορεί να σβήσει τον πόνο μας. Αλλά πήραμε την ηθική ικανοποίηση να δικαστεί ο δολοφόνος με την ανώτατη ποινή που ορίζει ο νόμος. Εννοείται ότι αυτή την ποινή θα είχε. Και υπάρχουν βέβαια, υπάρχει ρεπορτάζ από τη νομική άποψη των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Επίσης, πριν κλείσω τη σημερινή εκπομπή, ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια είδηση από την Αμαλιάδα. Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος αναφέρει ότι θα ακολουθηθούν δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν επαναλειτουργήσει άμεσα το τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών Αμαλιάδας. Είναι ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο καίει την περιοχή. Νέο αίτημα κατέθεσε ο Δήμος Πύργου, εντείνεται η ανησυχία για την τοπική κοινωνία. Και ο κ. Χριστοδουλόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, καυτηρίασε το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αιτήσεις που έχουν αποσταλεί από το Δήμο Ήλιδας, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας για επαναλειτουργία του τμήματος με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ακόμα δεν έχει υπάρξει αλλαγή ή εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και ταλαιπωρεί το κόσμος, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Επίσης, κλείνοντας να πω, κυρίες και κύριοι, ότι χθες το απόγευμα είχαμε μία πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας. Είχε ξεκινήσει από μία περιοχή κοντά στο Ψάρι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την τοποθεσία, ένα χωριουδάκι πανέμορφο, πήγε προς το Καπελέτο, έκαψε χορτολιβαδική έκταση και κάποια θερμοκήπια και λεώνες. Τελικά σβήστηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, υπήρξαν πεζοπόρα τμήματα, υπήρξε η άμεση αντίδραση και τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας όσο και του Δήμου Αντραβίδας Χιλίνης. Παρόν στην όλη ιστορία της κατάσβεσης ήταν, στην επιχείρηση κατάσβεσης ήταν και ο Δήμαρχος Αντραβίδας Χιλίνης, ο κύριος Λέτζας, με τον οποίο είμαστε σε επαφή χτες απόγευμα, γιατί έπρεπε να δίνω και το ρεπορτάζ στο documentonews.gr. Έχουν ανεβεί και φωτογραφίες. Πέρασε μάλιστα η φωτιά δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ζημιές εκεί. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, η οποία ενισχύθηκε και με δύο Καναντέρ και με ένα Έριξον, από ό,τι είδα, από το αεροδρόμιο της 117, τα οποία γύρισαν αργά πίσω στη βάση τους όταν τελείωσε η επιχείρηση κατάσβεσης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τώρα που υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίες και δυνατός αέρας, ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και ό,τι πιο επικίνδυνο μάλλον για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί εδώ στην Ηλία την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά κατά τον παρελθόν. Έχουμε πληρώσει το ζήτημα των πυρκαγιών. Λοιπόν, πριν κλείσω, ήθελα να σας ενημερώσω ότι επειδή και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω που θα πάω φέτος, μπορεί να πάω, δεν ξέρω. Εξαρτάται αν το αφεντικό εδώ, ο Δημήτρης ο Κολόκας, μου βγάλει κανένα εισιτήριο, δεν ξέρω, για το εξωτερικό, δεν ξέρω. Κάπου, τέλος πάντων, για... Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, δεν καρφώνουμε. Ορίστε. Άλλαξα ταυτότητα, φίλε, έτσι, γιατί δεν θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό. Δεν θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό.
8: Στο εξωτερικό και δεν γουστάρω να αλλάξω ταυτότητα.
7: Εντάξει, εγώ άλλαξα ταυτότητα. Το μεταξύ η αστυνομική, εκεί που μου έβγαλε τη φωτογραφία, με έβγαλε λες και είμαι ο Πάσαρης. Ο Πάσαρης πιο όμορφος είναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Άνοιξε το μικρόφωνο.
8: Λοιπόν, έχω μια και με κάλεσες.
7: Λοιπόν, ναι. Πες, θα μου πεις για το νερό.
8: Δεν φοράω ακουστικά. Δεν φοράω ακουστικά,
7: δεν πειράζει. Θα μου πεις για το νερό.
8: Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία.
7: Ρε Σιμίτσο, το είδα και έφρυξα χθες. Είδα τις καταγγελίες. Ρε, κάποιος Κάποιος πρέπει. Δεν ξέρω, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ποιος είναι εδώ στο Βαρκελόνη.
8: Εντάξει, δεν είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος για το νερό,
7: δεν
8: είναι άλλος.
7: Δεν έχει σημασία. Πρέπει αυτό να κάνει φασαρία.
8: Η ΔΕΙΑ είναι εταιρεία. Να
7: ή όμως, εκεί στη ΔΕΙΑ υπάρχει ένα ζήτημα. Μας το είχε πει και ο Θεοδωρακόπουλος, ο Πάνος, ο οποίος ήταν πρόεδρος.
8: Δεν πάρω τον Πάνο.
7: Υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, πάρτε τον Πάνο, γιατί μου είχε πάρει ο άνθρωπος και μου λέει εσύ υπάρχει ζήτημα εκεί.
8: Τι ζήτημα υπάρχει.
7: Το θέμα όμως δεν είναι. Τι γίνεται και τι χειρισμός γινόταν παλιά και τι οικονομική διαχείριση γινόταν στη ΔΕΙΑ εκεί στο Δήμο Πηνιού. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες κόσμος στο Βαρθολομιό, από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες, βγαίνουν στο διαδίκτυο και διαμαρτύρονται. Δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο κύριος Καστρινός θα πρέπει να αντιληφθεί ότι κάτι θα πρέπει να κάνει. Κάποιο bypass, ξέρω εγώ, ή κάτι να γίνει, ρε παιδί.
8: Το νερό δεν κόβεται. Δεν φτάνει το νερό. Βγάζει αέρα. Τελειώνει το νερό. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα έργο επί Μαρίνου από παλιά και τελείωσε τώρα το νερό. Ναι. Πηγαίνει νερό μέσω του παλιού του δρόμου εδώ της Ανδρέα Παπανδρέου, πηγαίνει στη Γλύφα και στη Λιγιά.
7: Ναι. Λοιπόν, δεν φτάνει.
8: Εννοείται, μα ούτε και αυτοί έχουν νερό.
7: Ναι.
8: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους βασικά.
7: Ναι, να μας δώσουν
8: γιατί
7: μια εικόνα.
8: Ξέρουμε,
7: ναι.
8: Έχουμε πληροφορίες τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εκείνο το οποίο έτσι με εκπλήσει είναι.
7: Η
8: αναλγησία του δεν βγαίνει ένας να πει κάτι. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο που τυχαίνει να είναι και στο Δήμο και στην έδρα του Δήμου στο Βαρθολομιό. Και δεν βγαίνει ένας να μας πει δύο κουβέντες. Δεν είναι στον κόσμο. Όχι εμάς.
7: Είναι σοβαρό μέσα στο καλοκαίρι τώρα.
8: Είναι ντροπή αυτό.
7: Πάει ο άνθρωπος να τραβήξει το καζανάκι στην τουαλέτα και πρέπει να
8: έχει. Ούτε να πληθείς.
7: Πρέπει να έχει βιτίο.
8: Ούτε να φας. Ούτε να ξυριστείς. Ούτε να βάλεις πλυντήριο, το διέλυσε στο πλυντήριο. Πάει τέλος.
7: Το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι κρίμα. Τις επόμενες ημέρες που θα επιστρέψω από την άδεια θα το.
8: Ντροπή δηλαδή.
7: Θα το κάνουμε. Ή μπορεί να το κάνει και ο Φάκος, ο Γιώργος.
8: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Να μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες. Ένας, νομίζω, Διαμαντόπουλος είναι υπεύθυνος για τη ΔΕΙΑ από τη Γαστούνη.
7: Ναι. Να τον βρούμε τον άνθρωπο.
8: Να τον βγάλουμε να μας πει ο άνθρωπος.
7: Νερό πληρώνεται.
8: Πώς τον πληρώνουμε και έχει ακριβή 600%.
7: Ναι. 600%.
8: Δηλαδή αυτό εδώ ακολουθείται το δόγμα του σοκ.
7: Ναι.
8: Απότομα πράγματα και μεγάλες αυξήσεις και νερό να μην έχεις. Αυτό είναι το δόγμα του σοκ κανονικά.
7: Μήπως να βγάλουμε τον κύριο Καστρινό κάποια στιγμή να δούμε ο άνθρωπος.
8: Να το βγάλουμε, γιατί το είπαμε να μην βγει.
7: Μάλιστα.
8: Μόνος του έπρεπε να έχει βγει.
7: Καλά, μη συγχύζεσαι. Τι πίνεις σου, ίσκι πίνεις, ή βότκα πορτοκαλί.
8: Πορτοκαλάδα είναι.
7: Πορτοκαλάδα ή ασύ βότκα μέσα.
8: Χυμό.
7: Λοιπόν, θα μου πεις που θα με στείλεις διακοπές.
8: Κεφαλονιά να πας.
7: Κεφαλονιά έχω πάει πολλές φορές. Είναι πανέμορφα. Όσες φορές και να πας Κεφαλονιά είναι πανέμορφα.
8: Είναι ωραία. Είναι ωραία. Δεν τη χορταίνεις.
7: Δεν τη χορταίνεις.
8: Είναι και μεγάλη και ωραία και έχει ωραίους ανθρώπους.
7: Στο πίσω μέρος δεν έχω πάει γιατί είχε γκρεμούς. Είχε μια γκρεμίλα.
8: Είναι ωραία. Εκεί είναι ωραία. Φοβήσε φοβητσιάρις με. Και κάθεσαι και χτυπιέσαι εδώ και μας λες τώρα και παίρνεις και φόρα.
7: Φοβάμαι για τη ζωή μου.
8: Και απειλείς τους πάντες.
7: Και έβγαλα και ταυτότητα. Επήγα εκεί, ναι, ήμουν αμμουδιασμένος. Έκλεισα ραντεβού.
8: Έκλεισε ραντεβού,
7: Ναι, κάτσε εδώ, μου λέει.
8: Σου δώσανε εκείνο τον αριθμό.
7: Ναι, μου λέει η αστυνομική, να κάτσε εδώ να σε βγάλω μια φωτογραφία. Κοιτάζω, σου λέω πώς με έχεις έτσι. Λέει έτσι βγαίνει, έτσι βγάζει φωτογραφίες. Μετά με μετράει άκουρεση. Με μετράει, μετά είναι η αστυνομική να βγάζουν. Οι αστυνομικοί βγάζουν φωτογραφία. Με μετράει μια κοπελίτσα η οποία ήταν πολύ κοντιτήρια από μένα. Με μέτρησε. Και πόσο με έβγαλε.
8: Πόσο σε έβγαλε.
7: Ένα. 1,74 με τα χέρια στην ανάδειξη. Έχω μπει ρε γαμό το κερατό. 1,74 γράφει. 1,74 γράφει. Μα 1,80 είμαι. 1,79-80 μα ξαναμετρήθηκα. Όχι, ρε, ξαναμετρήθηκα. Έβαλα το Νικόλα, το γιο μου και με μέτρησε.
8: Ξαναμετρήθηκα.
7: Ναι.
8: Εγώ νομίζω ότι μπήκε.
7: Και μετά πάει η δικιά μου η κοπέλα εκεί, η Κυριακή, και να βγάλει ταυτότητα και την έβγαλε 1,62 με τα χέρια στην ανάταση. και έσκουσε. Δεν είναι δυνατόν. Τι γίνεται σε αυτό το αστυνομικό τμήμα τραβίδα χιλίνη, ρε. Τι έχετε ρε, εσείς, πάτη με τον κόσμο.
8: Ευτυχώς
7: μετράτε
8: δεν
7: καλά.
8: Εκεί, δεν πάω εκεί.
7: Εσύ πας αλλού, ναι.
8: Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
7: Ναι.
8: Τα πόδια μου λέει μυρίζουν. Το κεφάλι μου μυρίζει ποδαρίλα.
7: Άρα.
8: Άστο. Λοιπόν. Μην κοιτάτε που γελάω.
7: Για κλάματα
8: είναι. Για το νερό λέω τώρα.
7: Η κατάσταση είναι για κλάματα.
8: Για το νερό λέω.
7: Για κλάματα είναι η κατάσταση.
8: Λοιπόν.
7: Εσύ που θα πας διακοπές και θα φύγεις. Εγώ
8: θα κάνω σταδιακές έτσι.
7: Ναι, όπως και εγώ. Και ο Φάκος υποθέτω. Δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί, θα υπάρχει κάτι ενημερωτικό.
8: Εντάξει, ναι.
7: Εσύ που θα πας διακοπές, μου έχουν πει ότι θα πας στο εξωτερικό, λέει, πολύ μακριά.
8: Όχι,
7: Αυστραλία και τέτοια.
8: Όχι. Αυτά είναι ασύστολα ψέματα.
7: Δεν ξέρω.
8: Όχι.
7: Δεν ξέρω.
8: Εδώ γύρω-γύρω.
7: Ναι.
8: Πάω μακριά, δεν μπορώ.
7: Μόνος σου.
8: Εδώ έχω το σπίτι τώρα.
7: Μόνος σου θα πας διακοπές.
8: Μόνος μου θα πάρω και τη γάτα κοντά.
7: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το Μάκη Νοδάρο και τον Δημήτρη τον Κολόκα και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να περνάτε όμορφα, το υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Δεν το κλείνουμε τελείως το μικρόφωνο. Κάνουμε μερικές διακοπούλες, ερχόμαστε και αυτό θα γίνεται μέχρι τέλος καλοκαιριού. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Μεταξύ άλλων, τα θέματα της συνεδρίασης είναι παρουσίαση από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμεινο του 2026, παρουσίαση από την Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, παρουσίαση από τον Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου, εισήγηση από τον Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο που συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή. 8 συλλήψεις έως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαραίνει κυρίως στις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή των προϊόντων. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε κατάσταση σοκ παραμένει η Γερμανία από το μακελιό με τους 6 νεκρούς έξω από δομή κοινωνικής πρόνοιας. Τα θύματα ήταν 4 γυναίκες και 2 άνδρες, όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή, ενώ η 3 μηνών κόρη του φερόμενου ως δράστη και η μητέρα της, που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης, δεν έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως δράστη. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε για οικογενειακούς λόγους και τη χαρακτήρισε πράξη βίας που εκτελέστηκε με εξαιρετικά ψυχρό τρόπο. Στα αθλητικά, πρόκειται να συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί στη Παραγουάη για την πρόκριση της ομάδας στους 16 του Μουντιάλ, αποκλείοντας τη Γερμανία. Η 3η, 30 Ιουνίου 2026, μάλιστα, θα είναι αργία, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του Προέδρου της χώρας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, περνάνε οι μέρες, 30 έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91 των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνο, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Χρόνια πολλά εδώ πέρα στα παιδιά της Ελληνοφρένειας, γιατί γιορτάζει το ένα εκ των δύο αγοριών. Ελπίζω να μην σκεφτεί να λείψει σήμερα για να πάρουμε κανένα κέρασμα. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Το ερώτημα είναι πώς είδατε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από τις μειώσεις τιμών. Πώς το είπε η κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα πάγωμα σε πρώτη φάση για να μην σας πέσει απότομη αυτή η αλλαγή. Δηλαδή για να μην βλέπεις για παράδειγμα το γιαούρτι τύπου ας πούμε να ανεβαίνει, θα παγώσει εκεί που βρίσκεται. Μαζί με τον αέρα τον κοπανιστό, τον μπόλικο που έχει μέσα όταν κάνεις αυτό που ανοίγει το... Κατάλαβες αυτό το... Πώς το λένε εσύ Δημήτρη? Το πλαστικό που έχει πάνω. Και λες τώρα, εντάξει, τι έχει απομείνει εδώ πέρα. Θα πάμε σε πρώτη φάση σε πάγωμα και μετά θα πάμε σε μείωση τιμής. Δηλαδή μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές θα ξεκινήσουν οι μειώσεις. 2, 11, 10, 80, 8, 80 το τηλέφωνό μας για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Επίσης, μέσα στην όλη κατάσταση, πριν από λίγα λεπτά, θα το ακούσουμε σε λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πάμε για περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης. Θυμίζω ότι οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει αρκετά. Από εκεί δηλαδή που είχαμε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τις ημέρες που ήταν ο πόλεμος, ήταν με 70 κάτι το Brent πριν από λίγες ημέρες, σήμερα το κοίταξα. Απλώς έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή τη χώρα, όσο εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές με το καλημέρα, τόσο δύσκολα δεν πέφτουν. Οπότε αυτό ήταν ένα σινιάλο στα πρατήρια καυσίμων. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες μουσικές που θα αρχίσουν έτσι να ηχούν από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέσα σε όλα είπε ότι για την αντιπολίτευση ότι κάνουν εξαγγελίες αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες, αναφέρθηκε και σε ένα ποσό το οποίο θα δοθεί στον αγροτικό κόσμο, είναι και πολλά τα μέτωπα για την κυβέρνηση. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο τι είπε για την βενζίνη.
1: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

0: Πώς το είπε, να είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να πέσει τιμή. Μακάρι να είναι μικρό, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα από κλιμάκωση και η τιμή δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Είναι 1,89 η μέση τιμή στο κέντρο της Αθήνας. Το λέω αυτό γιατί τώρα πρόλαβα και κοίταξα ότι το Brent είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Και για να το κλείσουμε όλο το story, και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός για τους ελέγχους που θα γίνουν από τους αρμόδιους μηχανισμούς και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σήμερα προκύπτει ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Κοινώς πηγαίνεις, βάζεις βενζίνη και ή σου βάζουν αέρα μεταξύ άλλων ή δεν σου βάζουν τίποτα. Έχουν υπάρξει και καταγγελίες ανθρώπων που έχουν φύγει από το πρατήριο και η βελόνα δεν έχει κουνηθεί καθόλου. Είναι σαν τη βελόνα του Πασόκ ένα πράγμα που δυσκολεύεται να κουνηθεί προς τα πάνω. Είναι προς τα κάτω.
1: Θα στο χαλάσω, αλλά επειδή βάζεις και εσύ βενζίνη.
0: Να πω κάτι.
1: Θα στο χαλάσω.
0: Πρωτοφανές να μου το χαλάσει. Περίμενε. Δηλαδή έχει έρθει για να μου το χαλάσει.
1: Έχει φύγει πια η εποχή που είχαμε τη βελόνα σε σούπερ μάρκετ. Αφού έχουμε το ηλεκτρονικό
0: σύστημα. Έλα βρε Θανάση μου τώρα. Έλα τώρα.
1: Πάντως εγώ αισθάνθηκα πιο ήρεμος.
0: Γιατί στις δημοσκοπήσεις υπάρχει καμιά βελόνα που τη βλέπεις να κινείται, ας
1: πούμε. Όχι, δεν λέω για τις βελόνες δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, εγώ λέω για τη βελόνα, για τη συζήτηση για τη βελόνα.
1: Όχι, καμία.
0: Είναι μεταφορική η έννοια του.
1: Μόνο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε και ο Τσίπρας.
0: Πάντως, παιδιά, μην στεναχωριέστε για τίποτα. Διότι ο Πρωθυπουργός έχει έρθει να βάλει σε τάξη τις τιμές. Λες και ο Υπουργός δεν υπήρχε, ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά αυτή. Έπρεπε να το πει ο Μητσοτάκης. Έχει έρθει για να δώσει σινιάλο στα πρατήρια να ρίξουν τις τιμές. Έχει έρθει για να μας απογειώσει, δεν ξέρω, θα δείξει. Πάντως, όλα αυτά που γίνονται σε συνδυασμό με τα γκολφ, τένις, πώς το λένε, τάβλι, ράλι. Και εκλογές το 27 κάπου δεν κολλάνε.
1: Κοίταξε, εάν.
0: Να το πούμε έτσι, όλο μαζί.
1: Εάν καταστεί εφικτό αυτό το δίμηνο που είπε η κυβέρνηση για τον έλεγχο των τιμών, έχουμε πραγματικά από τα αποτελέσματα. Αν έχουμε στη βενζίνη από τα αποτελέσματα και πάλι για αυτό το πολύ σημαντικό διάστημα του καλοκαιριού, θετικό θα είναι. Μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει συμπράξη αυτό, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Γιατί μας ξέφευγαν κατά καιρούς διάφορα στο κομμάτι αυτό.
0: Το θέμα δεν είναι αν μένει να γίνει στην πράξη. Το θέμα είναι για ποιο λόγο το θυμηθήκαμε τώρα. Και καταρχάς είναι σαν να πω, είναι ότι παραδέχεσαι ότι η κατάσταση όλη ήταν ανεξέλεγκτη, έτσι, προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Τι ήτανε?
1: Τι, δεν είμαι
0: ανεξέλεγκτη. Ήταν ανεξέλεγκτη το λιγότερο.
1: Ξυστή, ήτανε μια κατάσταση στην οποία...
0: Όταν λες έρχομαι,
1: ναι.
0: Όταν λες έρχομαι, ναι. Να παγώσω τις τιμές για 2 μήνες και μετά να τις μειώσω, τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδέχεσαι ότι αυξάνονταν συνέχεια. Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει. Η Ελστάτ είναι αυτή που βγάζει τα στοιχεία. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά αυτή η ένσταση είναι ότι δεν μπορείς για 12 μήνες να πεις παγώσω τις τιμές. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το. Αυτή η εξαγγελία, αυτό το μέτρο ή όποιες σχετικές πρωτοβουλίες οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση να έχουν 12 μήνες διάρκεια σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών. Αυτό λέω.
0: Τώρα λοιπόν σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών, γιατί παγώνεις τις τιμές για ένα δίμηνο?
1: Αυτό λέω.
0: Για πες μου.
1: Για το δίμηνο γίνεται. Για το 12 μήνο μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Κάθε φορά. Αν τώρα πάντως αυτό το μέτρο το έλεγε η αντιπολίτευση, θα κορόιδευαν τις κυβέρνησεις. Τώρα που το λένε εκείνοι είναι καλό.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι, Βαθανάση μου?
1: Δεν
0: κάθε
1: έτσι,
0: φορά που έλεγε ένα μέτρο. Το Πασόκ για παράδειγμα, τότε με τα υπερκέρδη, όταν το είχε πρωτοπεί το μέτρο αυτό, γκρίνιαζε η κυβέρνηση. Μετά ήρθε τζουπ, φορολόγησε.
1: Εξαρτάται γιατί γκρινιάζει, δεν γκρινιάζει. Εδώ ρε παιδί μου, κάνει κάτι, υλοποιεί μία παράμετρο, λες μπορούσαμε. Το εύλογο το ερώτημα είναι αυτό που θέτεις εσύ. Μπορούσαμε αυτά να τα κάνουμε νωρίτερα. Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε κοντά τις εκλογές όμως. Να κάνουμε νωρίτερα.
1: Να εχνηλατήσουμε το παιδί, αν μπορούσαμε ή δεν μπορούσαμε. Γιατί γίνεται τώρα, εάν έχει και πολιτική σκοπιμότητα αυτό, σαφέστατα. Ξέρεις καμιά κυβέρνηση να δρά χωρίς πολιτική σκοπιμότητα? Όχι. Να δούμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα, να δούμε αν θα είναι ευνοϊκό, να δούμε αν μπορεί κάποια από αυτές τις παραμέτρους που θα δούμε να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και εκεί θα το συζητήσουμε. Επίσης, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μέτρο της αντιπολίτευσης από μέτρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, περίμενε. Γι' αυτό που είπε το Πασόκ για τις τράπεζες, έγινε μια σοβαρή κουβέντα?
0: Έγινε.
1: Αναγκάστηκε κιόλας εντός εκτός εισαγωγικών η λέξη να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να ανακοινώσει και μέτρα για τη σχέση και τη συναλλαγή των πολίτων με τις τράπεζες. Ναι. Εκεί λοιπόν στριμώχνησε η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Καλώς ή κακώς, αλλά το Πασόκ είναι τρίτο τέταρτο, έτσι, αλλά τότε είχε δημιουργήσει ντόρο σοβαρό.
0: Τότε κανονικό.
1: Μπράβο. Σοβαρό ντόρο, κανονικό, πολιτικό, και οδηγήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Σωστά. Όταν κάθεσαι και κάνεις αντιπολίτευση επί των πισινών και επί των κοτέρων που τρέχουν γρήγορα.
0: Αυτό τώρα
1: τι να
0: που
1: πει
0: λες,
1: η κυβέρνηση.
0: Αυτό
1: εκεί,
0: που λες είναι προβοκατόρικο, θα σου
1: καθόλου.
0: Πω γιατί έγιναν δύο δηλώσεις για τις πισίνες και τα κότερα από δύο στελέχη. Εκεί σταμάτησε.
1: Ωραία,
0: ο Τσίπρας ο ίδιος τους άδειασε.
1: Ναι, εντάξει, τους έβγαλε. Αυτό σε έβγαλε όμως. Αλλά το αφήνω. Το
0: άμα
1: αφήνω.
0: Το πάμε έτσι, να επικαλούμε και εγώ συνέχεια στην επιχειρηματολογία τον κύριο Φεύγα που ζητάει να γυρίσει και ο Σαμαράς, ζητάει να ξυλωθεί και το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Θα πάμε και στο Φεύγα. Δύο θέματα θέλω να σου πω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ήταν κάτι, ρε παιδί μου, ευτράπελο και ήταν και κάτι που ο Τσίπρας έσπευσε να το μαζέψει.
0: Να σου πω,
1: δικά του στελέχη είναι βέβαια, αλλά έσπευσε. Το σημερινό δεύτερο κόμμα, το δημοσκοπικό δεύτερο κόμμα, όχι το Πασόκ. Έχεις ακούσει κάποια συγκεκριμένη πολιτική?
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Κάποια
0: δεν
1: πρόταση
0: ακούσει, αλλά είναι ένα...
1: για να στριμώξω Μητσοτάκη.
0: Δεν έχω ακούσει, αλλά είναι ένα κόμμα που πρώτον δεν είναι στη Βουλή ο Τσίπρας. Δεύτερον, μετρά ένα μήνα ζωής. Τρίτον, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ο Τσίπρας, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μιλήσει σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένω από τα υπόλοιπα κόμματα τουλάχιστον να ακούσουμε κάποιες προτάσεις ρεαλιστικές. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε μετά το διάλειμμα, θα ασχοληθούμε μετά της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη και το μπιφ που έχει προκύψει με Στέφανο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν αναμένεται να προχωρήσει κάποια μεταγραφή της στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις όμως, τα έχουμε όλα.
1: Επειδή ανέφερε στον κύριο Φεύγα να το πούμε,
0: θα πούμε
1: γιατί
0: για
1: ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Α, θα πούμε θέσεις στο
0: δεύτερο
1: μέρος.
0: Θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Είπαμε όμως τον πυρήνα του πράγματος, γιατί ζήτησε αυτά τα δύο πράγματα, να γυρίσει ο κύριος Σαμαράς και να ξυλωθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το που επιστρέψουμε.
1: Ο κύριος Φεύγας, να πούμε ότι είναι, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος, ναι. Ο υποψήφιος πολιτευτής είναι το Λοακαρνανία και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέα.
0: Οπότε, επειδή είπε για το στρατηγικό
1: του
0: σχεδιασμό του κόμματος, έχει ένα νόημα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι τυχαίο, έτσι. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε και άλλα πολλά. Θα πάμε και σε συνέντευξη. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε την κυρία Λατινοπούλου, την πρόεδρο του κόμματος Φωνή Λογικής. Προηγείται όμως το διάλειμμα.
2: Στέλλα, πολύ κουρασμένο, σκοτώνεται στη δουλειά. Και Θανάσης, ακόμα πιο κουρασμένο, φρεντάκι όλη μέρα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε Ionion FM.
6: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με αυτό το αξέχαστο ντουέτο της Μαρινέλλας και του Αντώνη Ρέμου.
1: Γιώργος Ιωβάνης, έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: Ο δημιουργός.
0: Θα κάνουμε έτσι σιγά σιγά μία προσγείωση στα της
1: πραγματικότητας
0: και της πολιτικής επικαιρότητας. Θέλουμε να καθίσετε κάπου ήρεμα, δροσερά, έτσι μη σας πέσει και βαρύ το επόμενο θέμα. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτά που ακούσαμε σήμερα από την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είχε να μιλήσει καιρό, διότι θρυλείται ότι θα μετακινηθεί προς Πασόκ. Βέβαια σήμερα στο Γκολοκυθά και στο Νιφλή εξήγησε ότι εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι ήμουν υπέρ της συντεταγμένης συμπαράταξης του κόμματος Κασελάκη, ναι, με το Πασόκ. Έτσι, αυτό είπε. Ωστόσο, επεφύλαξε διάφορα σχόλια για τον πρόεδρο Κασελάκη, σφοδρά ενοχλημένη βεβαίως και από τη συνέντευξη του Άδωνη με τον κύριο Κασελάκη. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Είχε σηκώσει το λάβαρο της στήριξης ο Κασελάκη. Τα έβαλε με όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Προς ημίν της αυτό πίστευε.
0: Τον εκπροσώπησε και τον στήριξε πολύ.
1: Όταν άρχισαν να υπάρχουν κάποια σύννεφα γύρω από την πολιτική δράση του Κασελάκη και άρχισαν να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ήταν εκεί αρχικά. Μετά τώρα δεν είναι σαν να φτύνεις εκεί που έγλυφες. Όχι ότι έγλυφε το Κασελάκη προς Θεού, έτσι εννοώ για την παροιμία, εννοώ για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν να ξορκίζεις όλα αυτά που έκανες όλους αυτούς τους μήνες με αυτή σου τη στάση. Γιατί να βγεις τόσο επιθετικά?
0: Μόνο τώρα ξέρεις
1: τι χρειάζεται. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι σαν να κάνουμε εμείς 4 χρόνια εκπομπή, να κάνεις εκπομπή με έναν άλλον και να πει τι χάλια ήταν αυτός ο Φουσκίδης, ρε παιδί μου, στην εκπομπή. Δεν το λες δημοσίως.
0: Απλώς η διαφορά είναι ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Φαίνεται ότι για τους πολιτικούς, όχι για όλους, αλλά για κάποιους πολιτικούς, αυτά είναι τώρα μια καθημερινότητα που λέει ο Θανάσης. Θέλω να ακούσουμε λίγο τα φρέσκα κουλούρια, να ξεκινήσουμε από αυτά και θα θυμηθούμε λίγο παλαιότερα, όχι πολύ παλαιότερα, λίγο παλαιότερα, πώς ακριβώς τοποθετεί το για τον πρόεδρο Κασελάκη.
2: Ο κύριος Κασελάκης σας καταλήξει. Ακούω σήμερα για γάμους και διαζύγια. Έτσι. Δεν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια στην πολιτική. Υπάρχουν συμπορεύσεις στη βάση αρχών και αξιών και στη βάση προγραμμάτων. Ξεκάθαρα, δεν το χρειάζεται. Το ομολογεί από μόνο του ότι πάει στη δεξιά. Δεν τον κατηγορώ.
3: Θα κάνει συνεργασία με την Δημοκρατία, θα κάνει.
2: Α, κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρουν πλέον για τα κινητρά του. Στην προκείμενη περίπτωση όμως εδώ, έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά έχω παρακολουθήσει μια λογική γεγονότων. Πρώτα στην αρχή μου είπε ότι δήθεν με παρέτησε. Μόνο που μου είπε ότι δεν με απόλυσε. Και από πού και ω που αξιώνει παρετήσεις. Λες και είναι, ξέρω εγώ, εργοδότης, έτσι. Αν θέλει να το παριστάνει τον εργοδότη ο κύριος Κασελάκη, σας πάει να το κάνει με τους ανθρώπους ο οποίος έχει παλιλική σχέση. Και αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση, έτσι.
0: Αυτό με τα ξεφτιλίκια και το φαν κλαμπ ήταν λίγο βαρύ. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κασελάκης που μίλησε το πρωί στον Ιορδάνη δεν ήταν έτσι, καμία σχέση έτσι. Οπότε φαίνεται ότι εκεί το πράγμα δεν πάει και πολύ καλά. Να θυμίσουμε πριν λίγους μήνες από το βήμα του συνεδρίου τι ακριβώς έλεγε για τον πρόεδρο Κασελάκη η κυρία Τζάκρη.
4: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
5: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
6: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.

0: Περισσεύει η συγκίνηση, όπως καταλαβαίνετε, στη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχιστεί, βέβαια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να περνάς από τον άκρο στ' άλλο. Δηλαδή, κάντο με τρόπο. Μην εκτίθεσαι. Πιο ήρεμα, ρε παιδί μου. Α, πεις δεν τα βρήκαμε, δεν κάναμε, δεν ράναμε. Κάπου το έχασε και αυτός, επειδή είχαμε και το άγχος δημοσκοπήσεων που δεν μας πηγαίνανε καλά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από τη συγκίνηση και την αντίσταση που σου προσέφερε ο Κασελάκης την ευκαιρία μέσω του κόμματος που ίδρυσε. Να φτάνουμε στο άκρο να τον λες έτσι όπως τον χαρακτήρισε, ας πούμε, σήμερα.
0: Εγώ πάντως περιμένω να δω όντως αν η Επιτροπή Διεύνησης στο ΠΑΣΟΚ, της οποίας ηγείται ο κ. Σκανδαλίδης, αν υπάρχει το πρόσωπο της κυρίας Τζάκερ ψηλά στη λίστα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πολιτικά δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία. Αφού εντάξει, γελάσαμε και λίγο τώρα εδώ πέρα με αυτά που λέει και τον κύριο
1: Κασελάκη. Η κυρία Τζάκα, αν θυμάμαι, είχε φύγει από το Πασόκ για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει υπογράψει μνημόνιο. Έτσι. Μετά βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Κασελάκη. Και αυτή τώρα φύγει από τον Κασελάκη για να κάνει όλο αυτό τον κύκλο και να κλείσει ο κύκλος πάλι στο Πασόκ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Η πορεία θα δείξει. Δεν μπορούμε τώρα να προεξοπλίσουμε εμείς κάποια πράγματα. Πάντως η γυναίκα είπε ότι δεν έκρυψε ποτέ ότι εργαζόταν και ήθελε συντεταγμένη συμπόρευση με το Πασόκ.
1: Με Τσίπρα, Ελλάς, δεν τη βλέπεις με τίποτα.
0: Α, με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Δεν προκύπτει, ρε παιδί μου. Δεν προκύπτει.
1: Γιατί?
0: Είναι σαν τις σχέσεις που έχουν λήξει και δεν θα αναζωοποιηθούν ποτέ. Δεν σου έχει συμβεί σαν αυτό ποτέ. Delete, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Delete.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Οι έντονες σχέσεις, ερωτικές, πολιτικές, φιλικές, εάν περάσουν στο στάδιο της κόντρας, ναι, δεν ξαναγυρνάνε.
0: Ναι, τώρα εδώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο το στάδιο της κόντρας, εδώ είναι το στάδιο της βαρεμάρας.
1: Εκτός εάν.
0: Τι να σου πω, δεν βλέπω δηλαδή κάποιο. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας, Φερρυπίν, δεν θέλει σε εισαγωγικά με τα παλιά του στελέχη να έχει σχέση, θα θέλει να έχει με την κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, μου κάνει τελείως.
1: Τίποτα νεότερο από πρόγραμμα Τσίπρα έχουμε.
0: Από πρόγραμμα Τσίπρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα πρέπει να περιμένεις λίγο καιρό. Έχουμε όμως νεότερα από Λάμπρο Κωνσταντάρα. Από Ανδρέα Τεπεντρή, ο οποίος, επειδή υποσχεθήκαμε χθες ότι θα δώσουμε στον αέρα το απόσπασμα με το κότερο, το οποίο κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε.
1: Την αυαρχίδα του σκόλου στην Ιαπωνία.
0: Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε το όνομά σου πάνω στο σκάφος, έτσι.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Αγαπητή κυρία Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναστήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής.
3: Καταξοδεύτηκε.
4: Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση.
5: Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα.
4: Δεν το φαντάζομαι.
2: Αλλά ένας Τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
4: Σπουδαία χειρονομία.
6: Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
2: Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το.
0: Το οποίο κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε.
1: Την αυαρχίδα του σκόλου στην Ιαπωνία.
0: Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε το όνομά σου πάνω στο σκάφος, έτσι.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Αγαπητή κυρία Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναστήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής.
3: Καταξοδεύτηκε.
4: Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση.
5: Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα.
4: Δεν το φαντάζομαι.
2: Αλλά ένας Τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
4: Σπουδαία χειρονομία.
6: Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
2: Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο.

0: Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
1: Σπουδαία χειρονομία.
2: Ε, τι έκανε ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Αλλά προς Θεού, μην νομίστε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Αντιθέτως, να γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής Δόμνα και θα είναι η ναυαρχής του στόλου μου.
3: Έτσι ναι, είσαι Στέλλα μου, άμα είσαι πλούσιος, ό,τι και να πεις το χειροκροτάει ο κόσμος.
4: Μπορείς να πάρεις ένα πλοίο από ένα πολυκατάστημα για να γράψεις το όνομα μου πάνω.
3: Εννοείται, εννοείται.
4: Στέλλα, darling.
3: Λοιπόν, εγώ δεν έχω κι άλλο, αυτός υποτίθεται ότι είχε και στόλο.
4: Ναι, αλλά μιλάμε για τα βαρχίδα τώρα εδώ
3: πέρα. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, πόσο πολύ διαφέρει αυτό, τώρα θα τη συρριμώξω την καντώνα τώρα. Θέλω να μου πεις πόσο πολύ διαφέρουν αυτά που ακούσαμε στη βάση τους από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή από... όχι,
4: εντάξει τώρα, γιατί το λες αυτό, γιατί το λες τώρα.
3: Ή πόσο πολύ διαφέρουν από αυτά που λέγανε οι άνθρωποι συγκεκριμένοι.
4: Εντάξει, άμα τώρα κάτσουμε όμως να θυμηθούμε τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για τα επιδόματα, τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου και τι έγινε στην πορεία του χρόνου, τι έλεγε για τα σκάνδαλα. Είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορώ.
3: Το τι έκανε ο Μητσοτάκης και τι δεν έκανε ο Μητσοτάκης μας εδώ και το κρίνουμε. Λέω όμως, σε τέτοια ακραία σημεία δεν έφτασε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Κασελάκης.
4: Ούτε
3: η Λατινοπούλου που θα την έχουμε σε λίγη ώρα.
4: Δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή θες να μου πεις εσύ ότι για όλα τα κακά της χώρας φταίει ο Τσίπρας.
3: Όχι, κάνεις λάθος.
4: Το 15-19 που κυβέρνησε.
3: Άλλο, κάνεις εράσιο λάθος. Και λέγαμε και χθες και με την κυρία Κουφονικολάκου εδώ πέρα ότι άφησε και 37 δι ταμείο πράγματι. Λέω άλλο.
4: Πες μου.
3: Λέω, θυμάσαι εσύ η αντιπολίτευση να είχε τάξει στους πάντες τα πάντα. Και αυτά ακόμα που δεν μπορούμε να έχουμε, που είναι να έρθουν από το διάστημα, από τον ουρανό. Όπως ο Τσίπρας πρώτης διακυβέρνησης 15-19 και εν τέλει ακολούθησε μια πολύ διαφορετική πορεία που τον οδήγησε και θυμάμαι, σε δύο εμφαντικές ήττες.
4: Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι για καλό, αλλά θυμάμαι τι είχε τάξει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και τι έγινε
3: με το λεφτά υπάρχουν.
4: Με το λεφτά υπάρχουν.
3: Δεν έφτασε κανείς αυτά τα επίπεδα.
4: Μα δεν πρόλαβε να φτάσει ο Γιώργος, τον έριξε.
3: Όχι, σε επίπεδο αντιπολίτευση εννοώ. Σε επίπεδο του να τάξω.
4: Πάντως να πούμε και το άλλο, για να είμαστε σωστοί.
3: Ναι.
4: Επειδή το 2015, πριν τις ήττες του Τσίπρα, μεσολάβησε διπλή εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2015.
3: Και το Σεπτέμβριο,
4: και η εκλογική
3: πράγματι.
4: Αναμέτρηση σωστό. Του Σεπτεμβρίου του 2015. Και ο λαός, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, απεφάνθη όπως απεφάνθη.
3: Ναι,
4: δεν επιβλήθηκε σε κανέναν, έτσι.
3: Όχι, όχι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι μετά, γιατί ήθελε και ορθώς ήθελε. Φαντάζομαι η συνείδηση του κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, αυτό ήταν το σκεπτικό να το δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει σε μια διαφορετική συνθήκη και
4: πάντως,
3: με ένα διαφορετικό τρόπο.
4: Σκάνδαλο ο ΠΚΠ επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Σκάνδαλο πολεοδομίας επί Τσίπρα δεν υπήρχε.
3: Καλά, και ο ΠΚΠ,
4: σκάνδαλο
3: και,
4: τηλεφωνικών υποκλοπών επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Να το πούμε και αυτό έτσι. Εγώ δεν λέω ότι γι' αυτά φταίει ο Μητσοτάκης, όν και ντε.
3: Όχι, αλλά... εννοείται, δική του κυβέρνηση είναι. Το σκάνδαλο ΠΚΠ βεβαίως, τα 3/4 όπως είδες έχουμε. Έχουν πάει.
4: Έχουν πάει.
3: Στο αρχείο. Όχι τα 3/4, υπερβολικό. Αλλά ήδη έχουν πάει υποθέσει στο αρχείο. Και εκεί που συζητούσαμε για κακουργήματα, 160.000, συζητάμε για 6.000 σε κάποια πράγματα. Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις σε τέτοια εμβέλεια πράγματι δεν υπήρχε αυτό το σκάνδαλο. Για να τα συζητήσουμε ένα-ένα. Και ειδικά η διαχείριση του σκανδάλου αυτού, για την οποία πολλά μπορούμε να πούμε. Σου υπενθυμίζω ότι επί κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, είχαν γίνει επανειλημμένως. Είχαμε γίνει πολλές μαρτυρίες. Εγώ δεν ξέρω αν είχαν παρεμβάσει δικαιοσύνη, δεν ήμουν εκεί αν θα έπαιρνε τηλέφωνο.
4: Αυτό δεν καταλογίζει.
3: Ή δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο.
4: Αυτό δεν καταλογίζει.
3: Δεν ήμουν μπροστά αν υπήρχαν παρεμβάσει δικαιοσύνη, ούτε παρακολουθούσα εγώ τηλέφωνα.
4: Δεν καταλογίζει αυτό που λέω τώρα εγώ η κυβέρνηση στην
3: Ελλάδα. Να σου πω απλά και να συμφωνήσουμε. Υπήρχαν όμως ξεκάθαρα περιπτώσεις δικαστικών μετόπων, τα οποία η κυβέρνηση επιχείρησε ή τότε να τα εκμεταλλευτεί ή και να τα δρομολογήσει πολιτικά προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές της πολιτικές επιδιώξεις. Διαφωνούμε σε αυτό. Μα υπήρχαν σε αυτά.
4: Λοιπόν, να πω την αναφορά γιατί θα σηκωθούμε πολύ.
3: Ναι,
4: και δεν
3: είχαμε δει επίσης περιπτώσεις όπου η αρχή της διάκρισης των εξουσιών είχε γίνει κουρελόχαρτο, που είναι η βασική για κάθε κράτος του δυτικού κόσμου. Το θυμάσαι τον Καμένο στη Βουλή.
4: Τον θυμάμαι.
3: Μπράβο. Να αναφέρεται σε συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις με τρόπο που τον ευνοούσε τον ίδιο.
4: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε αναφορά, διότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, η Τεχάν σας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 3 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί ως τις 5.

0: Το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και βεβαίως σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Φαντάζομαι τώρα, κυρία Λατινοπούλου, μιας και οι τιμές παγώνουν και θα φθηνύνουν, για να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο από το Σεπτέμβριο, είστε και εσείς ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της κυβέρνησης?
1: Καθόλου. Καταρχάς, όταν σε μια χώρα αναγκάζεται η κυβέρνηση να πρέπει να συζητήσει με τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάθε περίπτωση να πρέπει να βρουν έναν διάβλο επικοινωνίας για να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν στις τιμές, καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν σε καμία σοβαρή χώρα, σε καμία ελεύθερη αγορά να παρεμβαίνει για να ορίσει τις τιμές. Επίσης, το ότι τι, θα μείνουν σταθερά στα ύψη τιμές για δύο μήνες?
2: Όχι, αλλά ποια θα ήταν η λύση, με ποιον θα πρέπει να συνεννοηθεί η κυβέρνηση,
1: λοιπόν,
2: τι θα πρέπει να κάνει?
1: Με κανέναν. Το κράτος δεν έχει καμία θέση, καμία δουλειά σε μια φιλελεύθερη οικονομία, γιατί εδώ δεν έχουμε φιλελεύθερη οικονομία, έχουμε σοσιαλισμό. Δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει στο τι τιμές θα έχει ο ιδιωτικός τομέας. Όσο το κάνει αυτό, κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα και συγκεκριμένα τώρα εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο αυτό είναι εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή και της ελληνικής οικογένειας. Γιατί όλο αυτό ο κρατικός παρεμβατισμός, είτε με το πώς θα είναι οι τιμές, με το να βάλει πλαφόν, για σκεφτείτε λίγο σε ποιες χώρες και σε ποια καθεστώτα υπήρχε πλαφόν στις τιμές. Πού? Πόνο στα κομμουνιστικά.
2: Άρα το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει μια πολιτεία σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να μην ξεφεύγουν οι τιμές όπως έγινε εδώ και έφτασε ο πληθωρισμός, ας πούμε.
0: Να πω κάτι, ήταν πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν, πουθενά δεν
2: μπορεί. Η πρόταση της Φωνής Λογικής ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Θα σας απαντήσω. Ακόμα και στο περιθώριο του κέρδους, ουσιαστικά ποινικοποιεί το κέρδος. Όταν σήμερα ένας νέος θέλει να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση, να ανοίξει οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Καλά, τα σούπερ μάρκετ δεν είναι μικρές επιχειρήσεις πάντως.
1: Και ξέρει. Ναι, αλλά το πλαφόν όμως, σήμερα είναι σούπερ μάρκετ, αύριο θα έρθει και θα πει ότι είναι και αλλού. Και δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή να μην έμπαινε και στον ντίζελ, κυρία Λατινοπούλου, όταν είχαμε πόλεμο.
1: Ο χωστήρας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και αποφασίζει σε ποιες επιχειρήσεις θα
0: μπουν. Ακούστε με λίγο. Να μην έμπαινε και στο πετρέλαιο που μπήκε όσο ήταν σε εξέλιξη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ήταν λάθος, πιστεύετε? Θέλω να πω αυτό.
1: Έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα δικά του ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν τα βλέπει? Τα 70 σεν το λίτρο, τα οποία είναι δυσβάστακτο ποσό ανά λίτρο, 70 σεν το λίτρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται επί του ΦΠΑ, στη τιμή της βενζίνης, είναι ευθύνη ή δεν είναι ευθύνη?
0: Άρα η πρόταση δική σας είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Τα φέτοτα και μέχρι και την κατάργησή του.
0: Κατάργηση λέτε. Και δημοσιονομικά πώς θα πορευτούμε? Η κυβέρνηση λέει ότι δεν προκύπτει. Η κυβέρνηση λέει ότι αν καταργηθεί, θα βγούμε εκτός εντελώς δημοσιονομικά. Θα εκτροχιαστούμε.
1: Ναι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ταΐσει όλο αυτό το μεγάλο φαγωπότη το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να ταΐσει άμα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η διαφορά μας όμως.
0: Ποιος ταΐζει δηλαδή?
1: Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τεράστιο υπουργικό σχήμα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε, τριπλάσουμε τα κλειτού σε σχέση με τον Τσίπρα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε από ελαφρομετανάστες, ΜΚΟ, γύφτους, παραβατικούς. Επίσης δεν έχουμε σκοπό να είναι το κράτος ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή να έχουμε δικές μας φίλους, κολλητούς, ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν μια ανώνυμη εταιρεία ο φίλος μας και μετά πηγαίνουμε εμείς και τον χρηματοδοτούμε είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με έμεσο δανεισμό με ποιοι είναι οι φίλοι τράπεζες και οι τραπεζίτες, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να μπορέσει να έχει και δικούς του υπάλληλους κρατικοδίαιτους και ο ίδιος κρατικοδίαιτα να επιβιώνει. Αυτά τα δισεκατομμύρια λοιπόν τα οποία εξοδεύονται, ξέρετε, είναι ανταλλακτική δαπάνη για την κυβέρνηση και πρέπει με κάποιο τρόπο. Δύο είναι οι στόχοι της κυβέρνησης. Πρώτον, να συνεχίζει το φαγωπότη, το οποίο είναι τεράστιο πελατειακό κράτος το οποίο έχει στήσει. Και το δεύτερο, αυτούς τους δύο μήνες που είπατε ότι θα μείνουν σταθερά στα ύψη αυτές οι τιμές, ο μεγάλος βεζίρης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εισπράξει και πάλι για να έρθει στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μοιράσει πάλι ψίχουλα. Είναι νόμιμη ληστεία του κράτους. Είναι σοσιαλιστές.
2: Μάλιστα. Ένα από τα στελέχη που, για όσους γνωρίζουν και την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολλά χρόνια, συνεργάτης του, στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, πολιτεύεται συνετολόκαρανή, ο άνθρωπος, ο κύριος Φεύγας, έθεσε θέμα ακύρωσης του νόμου για τον γάμο και την υιοθεσία σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς τι λέτε, κυρία Λατινοπούλου, προς αυτό?
1: Γελάω δυνατά.
2: Με τον κύριο Φεύγα γελάτε ή γενικώς?
1: Δηλαδή, σοβαρά τώρα, δηλαδή. Από την πρώτη στιγμή είπαμε και είπα εγώ προσωπικά και αυτή ήταν η θέση μας πάντα, ότι αυτός ο νόμος ήταν είναι ένας απαράδεκτος, τραγικός νόμος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει γάμο και υιοθεσία, που τότε μας λέγανε ότι δεν φέρνει υιοθεσία, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και πουλούσανε σανό, και θα τον άκουγα τον κύριο Φεύγα αν είχε παραιτηθεί. Αλλά ούτε τότε παραιτήθηκε. Γιατί τώρα τι άλλαξε? Γιατί
2: εννοείται από την κομματική του θέση, γιατί δεν είναι βουλευτής, έτσι.
1: Λοιπόν, σαφώς, φεύγει από το κόμμα, φεύγει, γεια σας. Δεν έχει κάτι άλλο. Όταν έρχεσαι και ανέχεσαι να ψηφιστεί ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος είναι εις βάρος κυρίως των παιδιών, των μικρών παιδιών, και είναι εναντίον σε όλα, υποτίθεται, όσο πιστεύεις και τις αρχές και τις αξίες.
0: Εσείς το λέτε αυτό υπό την έννοια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά μόνο με ετερόφιλους γονείς?
1: Το λέω με την έννοια ότι το κάθε παιδί χρειάζεται πατέρα και μητέρα. Αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το κάθε παιδί και αυτό είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε.
0: Και τα παιδιά που μεγαλώνουν με χωρισμένους γονείς και έχουν είτε πατέρα μόνο είτε μητέρα, ή αν έχει κάποιος από τους δύο γονείς φύγει από τη ζωή.
1: Δεν μπορούμε να. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο δεύτερος. Πάντα υπάρχει η μητέρα ή ο πατέρας. Το παιδί δεν φυτρώνει, γεννιέται. Άρα λοιπόν, μετά από κάποιο σημείο, το παιδί αυτό θα έχει κάποιες αναμνήσεις ή θα εξιστορηθούν πράγματα για αυτή τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει εκεί ένας πατέρας και μια μητέρα. Και εννοείται ότι το ιδανικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πολύ δεμένες και αγαπημένες οικογένειες. Όμως εδώ, για να επανέλθω λίγο στον κύριο Φεύγα, έρχεται τώρα τελευταία στιγμή βαλτός για να χαϊδέψει αυτιά. Αυτό το λέει ο λαός, ξέρετε, είναι το λεγόμενο ξεκάθαρο.
0: Πώς το κάνει για να κλείσει το μάτι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που τον τελευταίο καιρό κοιτάζουν προς, είτε προς τα εσάς είτε προς τον κύριο Σαμαρά?
2: Στα οποία ανήκετε και εσείς τα δεξιά. Μα γι' αυτό δεν συζητάμε.
0: Αυτός ο Φουσκίδης δεν με αφήνει να δώσω λέξη, κύριε Λατινοπούλου. Για πείτε, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
1: Θα είχε παρετηθεί, σας λέω.
0: Όποιος
1: δεν παρετήθηκε όταν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να πει μετά την απομάκρυνση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία ούτε για μένα ούτε για κανέναν νοήμων πολίτη. Λοιπόν, είχαν τον χρόνο να το καταδικάσουν, να φύγουν με ψηλά το κεφάλι και να πούν ότι αυτό δεν είναι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε αρχές και αξίες οι οποίες υπηρετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Έκαναν εκεί για θέσεις, για αξιώματα, για να είναι υποψήφοι, για να πάρουν κάποια θέση μετακλητού. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία πολιτικών. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που αποφάσισαν να μείνουν εκεί και να υπηρετήσουν αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές και οι υπουργοί της, δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική να αλλάξει ή να συγχωρεθεί από αυτούς οι οποίοι το είχαν κάνει. Και θα είχε προσπαθήσει να βρει και διάβλους επαφής με δεξιά κόμματα, αν τυχόν τον ενδιέφερε.
0: Εσείς
1: τώρα γεια σας.
0: Που λέτε για τους διάβλους επαφής. Διάβλο επαφής με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ξέρουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και βλέπει και κόσμο πάρα πολύ και στελέχη. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάβλος επαφής, όχι συνεργασία. Ας μην το προχωρήσουμε τώρα τόσο πολύ. Έχετε κοινές, ας πούμε, έτσι, καταβολές?
1: Όχι, δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε διάβλη επαφής. Πολύ απλά εμείς έχουμε πει και ο κόσμος αυτό χρειάζεται. Ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον, ξέρετε, το ακούω πάρα πολύ.
0: Και μετά τις εκλογές ισχύει αυτό που μας λέτε?
1: Ναι. Και τώρα και μετά. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά και ξέρετε πολύ καλά και τις αγωνίες των νέων και γενικά όλων αυτών οι οποίοι τώρα ακούνε σιγά σιγά και την πολιτική και έχουν την αγωνία για το τι θα ψηφίσουν. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος αυτά τα πηγενέλα.
0: Είναι ταμπού οι συνεργασίες, κύριε Λατινοπούλου, όμως. Ή το να πεις, ας πούμε, ότι σε 2-3 ζητήματα βρίσκω κοινές γραμμές με
1: κάποιον. Αν υπάρχουν οι κοινές γραμμές. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε φιλελεύθερη οικονομία. Δεν ακούστε από κανέναν άλλον να ζητήσει.
0: Άρα είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος
1: Σαμαράς. Μικρότερο. Πολιτικός αντίπολος δεν σημαίνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έχει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία όταν έχουμε 7 χρόνια. 8 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα οποία υποσχέθηκε και τα οποία δεν έκανε. Έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι όχι απλά δεν τα έκανε, αλλά έκανε τα άκρως αντίθετα. Και λέω και για το λαθρομεταναστευτικό και για την ασφάλεια και για τα πανεπιστήμια και για τα σχολεία και για την ακρίβεια. Όποιον τομέα και να θέλετε να πιάσουμε έναν έναν, θα δείτε ότι άλλα υποσχέθηκε και έκανε εντελώς αντίθετα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι αυτή που έχει την απόλυτη ευθύνη και ως φορέα λογικής έχουμε χρέος, γι' αυτό και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, να μιλάμε και να θηλητεύουμε τα κακώς κείμενα τα οποία δυστυχώς οδηγούν τη χώρα μας.
2: Και αντιλαμβάνουμε ότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε την θέση ότι ακόμα και να βρεθεί μετά από την μη επίτευξη αυτοδυναμίας με πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε ότι βγαίνει το σενάριο των δημοσκοπήσεων και βρεθεί η χώρα στο φάσμα σε κυβερνησίας, εσείς δεν πρόκειται να μπείτε σε διαδικασία οποιασδήποτε συζήτησης, ακόμα και αν περάσετε κάποιες από τις βασικές γραμμές του κόμματός σας, να μπείτε σε μια διαδικασία κυβέρνησης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Φουσκίδη, εμείς δεν είναι. Εγώ δεν πιστεύω και νομίζω πλέον και ο κόσμος το ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη αυτοί οι οποίοι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι εκεί δίπλα του, όπως είναι τώρα, δίπλα στο Μητσοτάκη, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος σε κάθε δύσκολη στιγμή τον ψηφίζει σε ό,τι νομοσχέδιο και αν θέλει ο κ. Μητσοτάκη στα δύσκολα, είτε είναι ΑΔΕ, είτε είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, είτε είναι ό,τι τον χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει. Είναι εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι καλοθελητές για να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και στο τέλος το έχω πει τόσες φορές που θα με αναγκάσει να το κάνω τατού στο μέτωπό μου.
0: Καλό, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, είπαμε, μην το χαλάσετε το μέτωπο.
1: Όχι. δηλαδή πραγματικά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το έχω πει τόσες πολλές φορές. Αλλά πραγματικά το εννοώ. Και για να επανέλθω, γιατί πριν είπατε πολύ κάτι πολύ σωστό για το τι υπάρχει στα άλλα κόμματα ή και γιατί είμαστε εδώ εμείς. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε το μόνο φιλελεύθερο κόμμα οικονομικά και θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί μόνο έτσι θα έρθει αλλαγή στην Ελλάδα και είμαστε επίσης το μόνο κόμμα το οποίο εστιάζει στους νέους και τις επόμενες γενιές.
0: Αφού είπατε ότι ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής πριν από λίγη ώρα.
1: γι' αυτό σας λέω, είμαστε το μόνο κόμμα φιλελεύθερο οικονομικά γιατί ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ανταγωνίζονται στο ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
0: Λοιπόν.
1: Ποιος θα αρπάξει μεγαλύτερη πίτα από το κράτος, ποιος θα παρέμβει περισσότερο στο κράτος, ποιος θα δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία. Πείτε μου μια φορά, ως πολίτες θέλω όμως να μου μιλήσετε, και ύστερα ως δημοσιογράφη, πείτε μου μια φορά όπου συναντήσατε μπροστά σας το κράτος, είτε σε γραφειοκρατικό, είτε σε διοικητικό, είτε σε οτιδήποτε. Θέλετε να σκεφτείτε το σπίτι σας, θέλετε να σκεφτείτε μια υπηρεσία, θέλετε ό,τι και να σκεφτείτε. Πείτε μου ειλικρινά, βρήκατε ποτέ μπροστά σας το κράτος και σας έλυσε το πρόβλημα? Γιατί το κράτος όπου το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας, περισσότερα προβλήματα μας βγάζει, μεγαλύτερα προβλήματα, περισσότερη γραφειοκρατία για να έρχονται μετά οι δίθεν σωτήρες, πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, για να έρθουν και να πούνε «Α, ωραία, μήπως εγώ θέλεις να το λύσω» και μετά έλα να με ψηφίσει και όλα στην κλάση.
2: Τελευταίο ερώτημα. Με τον κύριο Παϊτέρη θα την πάτε μέχρι το τέλος στη δικαστική διαμάχη και σας ρωτώ αυτό γιατί είστε ένας πολιτικός. Ήθισε να λέμε ότι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να τα βρίσκουν στα δικαστήρια με κάποιο τρόπο.
1: Φυσικά. Φυσικά και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες. Εγώ δεν θα δώσω παραπάνω ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κάτι άλλο πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα θα το λύσει η ελληνική δικαιοσύνη. Καμία κουβέντα παραπάνω. Και μιας και τον αναφέρατε και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο συζητούσα πριν από λίγες ημέρες με μια κοπέλα η οποία έχει ένα παιδί. Mm-hmm. Και πλέον το θέμα συζήτησης για πάρα πολλές νέες οικογένειες, ξέρετε, είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Το οποίος κοινωνικός τουρισμός, λοιπόν, ενώ τον δικαιούνταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια νέοι και νέες οικογένειες με μικρά παιδιά, ξέρετε ότι πλέον τα κοινωνικά αυτά προγράμματα διακοπών τα ανέμονται οι πρώην λαθρομετανάστες που έχουν νομοποιηθεί και οι γύφτοι.
0: Γιατί το λέτε
1: ξέρετε
0: αυτό?
1: Πόσοι, γιατί πολύ απλά με 12.000 ευρώ, λοιπόν, μου λέει αυτή η γνωστή μου, ότι με 12.000 ευρώ το χρόνο δεν δικαιούται.
2: Γιατί κάποιος πολίτης που ζει νόμιμα και είναι
0: και
2: κατάγεται είτε από άλλη χώρα είτε από τη φυλή των Ρωμά. Δηλαδή είναι νόμιμος μετανάστης, θέλω να πω εγώ, είτε νόμιμος Έλληνης πολίτης που κατάγεται από τη φυλή των Ρωμά. Δεν έχει δικαίωμα εφόσον είναι δικαιούχος να διεκδικήσει.
1: Θα σας απαντήσω. Όταν εδώ υπάρχει μια ελληνική οικογένεια, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει τη δική του οικογένεια μεγαλώνοντας και έχει κάνει τα δικά του παιδιά ή δεν τα έχει κάνει ακόμα. Και θέλει και δικαιούται και μπράβο εννοείται να πάρει το κοινωνικό επίδομα για τον τουρισμό. Έτσι να πάει διακοπές στην Ελλάδα κάπου. Λοιπόν, αυτός και η οικογένειά του ή αυτή και η οικογένειά του έχουν πληρώσει φόρους, είναι εδώ, είναι Έλληνες πολίτες. Έρχεται λοιπόν ο Μπαγκλαντεσιανός και ο Αφγανός, παίρνουν παράνομο άσυλο, νομιμοποιούνται με τον κύριο Μητσοτάκη. Παράνομα, δεν θα έπρεπε να νομιμοποιούνται, διότι δεν δικαιούνται άσυλο. Έρχονται λοιπόν, δηλώνουν, δεν ξέρω τι δηλώνουν, λίγα εκεί πέρα και κάνουν μαύρη εργασία. Με τις γειτονιές μας να είναι γκέτο, με αγορά, ξέρετε, μαύρη αγορά, με άλλους μπροστινούς άφημοι, με καταστήματα και όλη αυτή την πείσνα την οποία έχουν στήσει λοιπόν. Και οι νομοταγείς πολίτες αντί να είναι πρώτοι φορολογούμενοι λοιπόν, με 12.000 ευρώ σας εξηγώ το χρόνο εισοδηματικά δεν δικαιούνται, με 12.000 ευρώ και δικαιούνται. Αυτός ο οποίος μένει στον καταβλισμό, στον παράνομο, κάνει ρευματοκλοπές, δεν πληρώνει νερό.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Λατινοπούλου, πρέπει να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε. Χαιρετούμε.
2: Γεια σας κύριε Λαδινοπούλου.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Μου λέτε να θυμίσω στην Καντώνα τι γινόταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμήσαμε λίγο-λίγο. Μας θυμίζει και η Καντώνα εμάς. Έτσι πάει η κουβέντα.
0: Παιδιά, επειδή θέλετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, επειδή ήταν προς εμένα. Να θυμίσω ότι αυτά που συνέβαιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν παρέλθει. Τώρα είμαστε στο 26 επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, να πω. Έτσι. Το θυμίζω.
2: Ορθώς το θυμίζω. Απλώς επειδή η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι πολύ εμφατική και δικαίως και αυτή την εποχή. Να θυμόμαστε το σύνολο της ιστορίας, νομίζω. Και να υπογραμμίζουμε τα κακό σκήμενα. Μα έχουμε πει για τα κακό σκήμενα.
0: Να ευχηθούμε ένα σιδερένιο στο
2: Γιώργο
0: Μελονάκη.
2: Ένα σιδερένιο, ο οποίος έβγαλε την πρώτη του φωτογραφία μετά από τόσο πάρα πολύ και μετά από τόσο καιρό. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Να μπείτε στα παραπολιτικά.gr να διαβάσετε το ρεπορτάζ.
2: Για το θέμα το ΠΚΠΕΤ, είπα βεβαίως και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση διασπάθηση δημοσίου χρήματος που φέρει την σφραγίδα της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν ελέγχθησαν αυτές οι καταστάσεις. Λέω ωστόσο για το κομμάτι που αφορά τα πολιτικό πρόσωπα που εμπλέκονται, ναι, είναι άλλο να αρχιοθετούνται υποθέσεις, άλλο να μιλάμε για 145.000 ευρώ παράνομης ή παράτυπης χορήγησης επιδομάτων σε αγρότες και άλλο να μιλάμε για 6 και 7. Έτσι, είναι διαφορετικό το πράγμα μετά τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου. Έτσι, για να λύσουμε όλες τις παρεξηγήσεις, άλλο.
0: Άλλο δεν έχουμε να πούμε γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγουμε, παιδιά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Παρεπολιτικά FM. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 με Θανάση Πουσκίδη και πλούσια δώρα. Χαιρετούμε.
3: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
4: Αγαπάω Στέλλα!
5: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Κλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: τώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου αποφάσισε το δικαστήριο στην Κρήτη. Το μεικτό όρκο του Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους την 27χρονη και τον 44χρονο με κύρια κατηγορία αυτήν της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το kretalive.gr, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του άγγελου. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες, ανυπόστατες εξαγγελίες, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που τις έκλεισαν και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους. Την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αιτείται ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας παράλληλα το κόμμα να μπει σε διαδικασία εκλογής Προέδρου, θέτοντας εαυτόν παρόν. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στα παραπολιτικά 90,1. Υποστηρίζω το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε, εκτιμώντας πως ο στόχος της πρωτιάς στις εκλογές είναι όλο και πιο εφικτός όσο περνάει ο καιρός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. 8 συλλήψε ως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Αθώο έκρινε το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τον πρώην αστυνομικό και TikToker για την κατηγορία αγοράς, κατοχής και πώλησης κοκαίνης. Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του κατηγορούμενου και τελικά το δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ανεβαίνει ο υδροάργυρος στις επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σοκάρει ο έως τώρα απολογισμός του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, ενώ κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Στα αθλητικά, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς και θα αντιμετωπίσει τον Novak Djokovic αύριο το μεσημέρι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Ακούτε Ionian FM.
11: Ρόλαχ, νικογδά, πολύ χαλγαριζό.
12: Ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
11: Σνήμα θαύνα ших дымных вагонах. Поезда увозили на фронт.
12: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
13: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
12: Και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
14: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23. Και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
12: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
14: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
12: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
15: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους.
16: Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού.
17: Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας.
18: Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
19: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
14: Ναι, βαίνει μειούμενος. Δύο χρόνια δηλώσεις, δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
20: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
21: Μπράβο!
14: Και μετά τον επίμονο κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί, στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο, θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
21: Μπράβο!
1: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
21: Μπράβο!
1: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
14: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούργιο τώρα είναι αυτό, ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
22: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
23: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
22: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξιού ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
14: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδώρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια. Και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
23: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
14: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
22: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
0: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο.
22: Πω,
0: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
22: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα. Που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε υπέστη ο κύριος Κασελάκης στο Μπουζουξίδη και η μόνη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από
0: τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
22: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι.
14: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
22: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Λέβη Μαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Όχι την κόση βαθιά, μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ κι εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργό, οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε. Την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γυρολόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια, στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια, το ένα τον πετάξαν έξω, η αλήθεια εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στον εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση. Όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30ης Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού. Του σοσιαλισμού.

0: είναι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών της, του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται, του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς, ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Τις ίδιες τροπολογίες περνάνε, από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: Το Παιδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νέο φιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και εγκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν οι σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από που έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα, όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Τι έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, χρόνια και πολλά από Στόλη, Μπαρμπαγιάννη. Δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα μέλη.
1: Ναι, άλλο ήταν τον Μπαρμπαγιάννη, νοικοκύρη είναι για μένα. Άλλο τραγούδι. Α, Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω είχε, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Πότε ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε, sorry κιόλας.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο, κάτω από την Ακρόπολη και αυτός, πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Ο Ασημάκης πανσέλινος.
0: Εκτός αν ήταν κι αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσεις κόμμα κι εσύ?
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες.
0: Α, Έλληνες.
1: Το δικό μας είναι Έλληνες. Το ναι. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι σημαίνει.
0: Κατεβάζεις
1: είναι πλατφόρμα. Ακρονίμιο είναι. Δεν είναι.
0: Α, πλατφόρμα ναι. Κατεβάζει.
1: Δεν, τι, πόσο κάνει ο κάθε αριστερός να αγοράσει, τι πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσεις?
1: Θα
0: κάποια...
1: δώσουμε προσκλήσεις τώρα σήμερα. Ναι. Είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τις προσκλήσεις στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία. Όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω, εσύ θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Ναι, μήπως να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
1: Ναι, πού
2: έπασε. Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του Φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον ένα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει. Γιατί όχι.
2: Από πού συντρώθει, δηλαδή πώς προέρχεται αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στο
1: συντρώθει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
5: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
5: Ακραίο.
1: Ακραίο.
5: Νορβηγουρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
5: νορβηγουρούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει γι' αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
6: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
7: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τσάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
9: Πόσος χρόνος μένει ακόμα. μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
7: Η Τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει, εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
7: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
7: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
7: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
7: 1-0. Ναι. Όχι, σοπαλία.
1: Πάει.
7: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε
5: είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα.

0: μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ακούτε Ionion FM.
1: Προσκλήσει για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
2: Ναι, τέλος. Τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μονδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει να παρκάρεις έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ
1: θα είναι επίκαιρη, έχει επικαιροποιήσει με όλα αυτά
2: που γίνονται. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε το Νοέμβρη. Είναι τα
1: έχεις
2: περισσότερα κείμενα και
1: κόμμα
2: καινούργια.
1: Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
2: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
1: Τον εμφύλιο Τζάκρη Κασελάκη.
2: Οριακά είναι τώρα, αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
1: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
2: Γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχουμε εμφύλιο.
2: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε. Πώς θα βάζει
1: ένα,
2: ένα κόκκινο γαρίφαλο ή μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτένα, ας πούμε.
1: Μπράβο.
2: Μαύρη, με κόκκινη πατούσα δηλαδή.
1: Ναι, αυτό μπορεί να κάνει.
2: Λουμπουτένα, κάπως και όποιος καταλάβει. Κλείσιμο ματιού.
1: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει
2: κάτι
1: άλλο.
2: Αυτό. Οπότε είναι κάτι θα έχουμε.
1: Θα τα πιάσει.
2: Θα φορέσω εγώ, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτένα όμως.
1: Ναι, αν είναι να φορέσει.
2: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα βάλει.
1: Φόρα τη φθηνή. Όχι, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
2: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
1: Τώρα ναι και παραγγελιέ αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να το πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη. Μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του. Και ήρθε και τι έχουμε. Κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να έρχεται κάποιος Κατερίνα να δούμε τι έχει γίνει. Έλα Κατερίνα, τι έχει γίνει. Πες το. Λοιπόν...
3: Έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος. Τον έχουμε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό μεσημέρι.
4: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την περιοριστική. Έχουμε ένα σοβαρό

0: περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μία πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής, είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
1: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γίνονταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες εργασίες
1: αναγέννησης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή. Γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια συνέντευξη και μίλησα για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
2: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
3: Όχι.
2: Όχι. Όχι.
3: Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
2: Ναι.
3: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
2: Βέβαια.
3: Στην ανθρώπινη επιβίωση, δηλαδή η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά, ήταν λυμένα.
2: Και δεν είχαν όμως... Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν...
3: Ναι, με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
2: Ήταν ευχάριστο.
3: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
2: Ναι.
3: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
2: Το
3: δηλαδή,
2: πιστεύω,
3: αλήθεια είναι μια ιστορία.
2: Ναι.
3: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθήσεις. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
2: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
3: Σε όλους. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπουδάζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
2: Ναι.
3: Σίγουρο αυτό.
1: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, είναι νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και μια πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
2: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
3: Θέλει κόπο πολύ.
2: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
3: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
2: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
3: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
3: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
2: ναι,
3: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
1: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνητικό στο Τριανταφυλλίδη και εδώ τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνισε. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
1: Τι ρόδες,
2: απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιου της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις?
1: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
1: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
1: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω. Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία?
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπέζ, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία τη ελεύθερη Ιταλία, γεμάτο βαλίτσε και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαυλο πεθαίνει.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
5: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, αν δεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Αποστολή.
2: Ναι.
6: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να μην πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
2: Ναι.
7: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
6: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
6: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
6: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
6: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες?
6: Τι άλλο να θέλω να πω, Λιτίνα.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
8: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
8: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μη λέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
9: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
8: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
8: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
8: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
8: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
8: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
8: Κάνε εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
2: Τι είναι αυτό, Netflix?
8: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του Νάς.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση... καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
10: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
11: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν, το Πασόκ μπορεί. Με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει. Είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
11: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω. Καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες. Όχι, δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχυθεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτά και τα λοιπά και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
12: Έλα.
2: Έλα.
12: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
12: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
12: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
13: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
12: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι delivery τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνει τον delivery. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη τη ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέτεια, στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό. Δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
14: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
14: Λοιπόν, να δεκτώστε για τους delivery που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
15: Πώς οι delivery κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
14: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των delivery.
2: Δεν νομίζω, όχι.
14: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
14: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ delivery, δεν είμαι ένα από αυτού. Ξέρω delivery οι οποίε παράδε δουλεύουν. Κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και είχα κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery, τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
16: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
2: Ναι.
16: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει εγκεφάλου.
17: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης... Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
17: Μπράβο. Πρώτον, ταρήφα.
2: Ναι.
17: Να σου όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πέστε χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Μα ναι, εδώ.
20: Ακούτε Ionion FM. Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
21: Γεια σου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι κουβαλάς πολλά? Τόσο πολλά που δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Υποχρεώσεις, ευθύνες, λογαριασμούς, παιδιά, δουλειά, σχέσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, μια φωνή στο κεφάλι σου να λέει «Πρόσεχε, και αν δεν τα καταφέρεις, και αν κάτι πάει στραβά, και αν δεν είσαι αρκετός». Και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, το σώμα σου είναι σε επιφυλακή. Ώμοι σφιγμένοι, στομαχικόμπος, το μυαλό να τρέχει πιο γρήγορα από τη ζωή και τότε λες «Έχω άγχος». Όμως σήμερα θέλω να σου δώσω μια διαφορετική οπτική. Και αν το άγχος δεν είναι το πρόβλημα, και αν είναι το μήνυμα, και αν ο οργανισμός σου προσπαθεί πολύ απλά να σου πει κάτι όπως «Δεν νιώθω ασφαλής», όχι απαραίτητα επειδή κινδυνεύεις, αλλά επειδή έχεις ξεχάσει ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις ό,τι έρθει. Σκέψου ένα μικρό παιδί. Όταν φοβάται, τι κάνει? Ψάχνει ένα χέρι να κρατήσει, μια αγκαλιά, κάποιον να του πει «Είμαι εδώ». Το παράξενο είναι ότι ενώ μεγαλώνουμε, η ανάγκη δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια. Μόνο που τώρα πρέπει πολλές φορές να γίνουμε εμείς αυτή η φωνή για τον εαυτό μας. Γι' αυτό σήμερα θα σου πω κάτι πολύ απλό. Τόσο απλό που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Όταν νιώσεις ότι το μυαλό σου τρέχει παντού, σταμάτα για λίγα δευτερόλεπτα και ρώτησε «Τι είναι ασφαλές αυτή τη στιγμή, όχι αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα, τώρα». Ίσως αυτή τη στιγμή είσαι στο σπίτι σου, ίσως αναπνέεις κανονικά. Ίσως το παιδί σου κοιμάται ήσυχα, ίσως έχεις ήδη ξεπεράσει πολύ περισσότερα από όσα φανταζόσου. Το μυαλό μας ταξιδεύει συνεχώς σε κινδύνους που δεν έχουν συμβεί. Η ασφάλεια όμως βρίσκεται πάντα στο παρόν, σε αυτό που είναι αληθινό τώρα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Όχι για να την πιστέψεις αμέσως, αλλά για να την πάρεις μαζί σου μέσα στη μέρα. Δεν χρειάζεται να ξέρω όλες τις απαντήσεις για να νιώθω ασφαλής. Χρειάζεται μόνο να εμπιστευτώ ότι μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα.
20: Ήταν η συχνότητα ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ακούτε. Ιόνιον FM.
11: Συνεχίζει την περιοδία το πρόεδρος του Πασόκ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίδη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μίλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχειας του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην ρώσικη ρουλέτα. Την ίδια ώρα, αποκλεισμός σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα, μέχρι και αύριο υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα, όπου έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά στη Γάνα, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, την οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς, της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή.
11: Σπυρό, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
12: Η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
11: Ναι.
12: Υπήρξαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
11: Διπλανό. Ναι.
12: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να οι εργασίες του ενός κτηρίου να παρέσυραν το έτερο κτίριο, το τετραόροφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάσυρσης των χαλασμάτων και βεβαίως της ανάσυρσης ενδεχομένως των εγκλωβισμένων, υπάρχει η πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά από το σημείο. Γίνονται συνεχώς συστάσεις ώστε να γίνεται ησυχία και να απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
11: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
12: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα. Ναι. Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
11: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Μια τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
12: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανιχνεύσουν το που βρίσκονται αυτά τα 4 άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα, λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί. Βασικά, βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον 3 ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Όπως επίσης, έχει δοθεί σήμα σε 3 νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των 4 εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων.
11: Ναι,
12: τεράστιο
11: Ναι. Και επίσης, Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειτο για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες ειδικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σου έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
12: Αυτό ακριβώς, Έρικη. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική μήνυμα κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται στα κάτω από τα χαλάσματα.
11: Εκεί δεν, τώρα
12: δεν
11: η περίοικη.
12: Μπορούμε να ξέρουμε.
11: Ναι. Ναι. Οι περίοικοι, τι λένε, οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες.
12: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες κάποιων κτηρίων, οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, κτηρίων και διαμερισμάτων, και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα, και από αυτούς θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί, να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
11: Ναι.
12: Αυτή είναι η σημείωση.
11: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη και κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτηρίου.
12: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνησης είτε ανέγερσης νέας πολυκατοικίας πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
11: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο?
12: Όχι, κάθε άλλο.
11: Κάθε άλλο. Μάλιστα.
12: Κάθε άλλο. Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
11: Το κατοικήσιμο.
12: Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία, αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή, για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
11: Σπύρο,
12: μήνες 22, όπως, ναι.
11: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζει το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. 3 ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματίες που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ, από ό,τι μας είπαν, αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανένα.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν φτάσει, έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
14: Αλκμίνης και υποφατηδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχουν και έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν ρήπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τυχεία, στα τυχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους τέσσερις εγκλωβισμένους. Έρχεται συνεχώς εδώ, έρχονται, ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος, βέβαια, μας από ό,τι μας είπαν, όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Να, και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης των τυχείων και των μπαλκονιών, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα ειδικά μηχανήματα προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβέστες να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές. Δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
11: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
14: Δεν άκουσα.
11: Τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύ πύρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
14: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι, για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασταύρωση εδώ Μαλκμίνης και Υποφαντιδών, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά, αριστερά, χώθηκε μέσα, έπεσε κάτω, έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Να. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
11: Στη βάση της.
14: Έχεις
11: εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
14: Είμαι προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
11: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ. Ναι.
14: Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα, να δούμε αν υπάρχουν και κατοικίδια.
11: Ναι.
14: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπαίνει μέσα τώρα, να δούμε όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε τις. Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως,
11: είναι δύσκολη η κατάσταση, κάποια... Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σε χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
14: Ναι, δεν το θεωρούν,
11: απίθανο.
14: Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν, τώρα έχει αρχίσει δεύτερος σκύλος, μαύρος σκύλος, της ΕΜΑΚ μπαίνει μέσα, μετά το λευκό.
11: Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, να υποθέσω, Δημήτρη, εκεί.
14: Ναι, πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, δεύτερος σκύλος. Μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοδο ακόμα.
11: Ναι.
14: Ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
14: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
11: Ναι.
14: Θα σας ενημέρωσω αμέσως.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων, στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν υπερήκοι οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν φτάσει σκύλοι της ΕΜΑΚ, ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όλα τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, επιποδός και τα ασθενοφόρα φυσικά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Αυτή η πληροφορία δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Τον αριθμό αυτών δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι στο σημείο. Συνέχεια θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, διότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που πραγματικά μας έχει αφήσει έκπληκτους όλους και μας προκαλεί και μεγάλη ανησυχία. Για το αν και κατά πόσο βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια, μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποθωτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ βλέπω να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε,
1: τώρα
0: εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα, ναι, και μία καλύτερη εικόνα γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε και εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και η δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ...
0: Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τα πετάκια τα σημέντα. Τα πετάκια τα σημέντα και από την έφυγη.
0: Ναι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε κάποιο νεότερο, Σπύρο?
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η εικόνα όσον αφορά το τοπίο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Καθότι υπάρχουν νέες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των εγκλωβισμένων.
0: Ναι.
2: Όλες οι πληροφορίες τις μεταφέρουν με επιφύλαξη, διότι αυτά όλα ράζουν από λεπτό σε λεπτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονταν παράλληλα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Η μία στο πεδίο που αφορά τους ανθρώπους της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και η άλλη που αφορά την αστυνομία, η οποία είχε μπει σε μια διαδικασία καταγραφής όλων των ενίκων της εν λόγω πολυκατοικίας. Μέχρι πριν από λίγη ώρα υπήρχε η πληροφορία λοιπόν ότι υπήρχαν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός έχει πέσει στον έναν, στο ένα άτομο, στη μια γυναίκα συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται ανεπίσημα από την πυροσβεστική. Πριν από λίγο έχουμε μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
2: πως η φερόμενη ως εγκλωβισμένη έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Ναυπλίου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο σημείο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία καταγραφής των κατοίκων, των ενίκων της πολυκατοικίας και έπαιρνε έναν προς έναν τους ανθρώπους τηλέφωνο προκειμένου να διασταυρώσει αν όντως υπήρχε σημείο ζωής ή όχι. Αυτή η διαδικασία έφτασε να περιοριστεί στα τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: και εσχάτως στο ένα, δηλαδή στη μία γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο λογιζόταν ως η μοναδική εγκλωβισμένη. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, ξαναλέω, δεν έχει σταματήσει καμία επιχείρηση στο πεδίο, γιατί κανείς δεν ξέρει.
0: Προφανώς.
2: Τι γίνεται. Ακόμα να σας πω την αλήθεια, η ΕΜΑΚ είναι σε φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού. Δεν έχουν ανέβει στα χαλάσματα πέραν από τους αξιωματικούς οι οποίοι κατοπτεύουν τον χώρο προκειμένου να δουν αν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω στατικότητας και αν κάποια ενέργειά τους θα προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Σπύρο, υπάρχουν και έχουν έρθει και τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, σωστά?
2: Βεβαίως είναι δύο τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, τα οποία πραγματοποιούν αυτή την ώρα ανιχνεύουν το χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι εγκλωβισμένο κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο σήμα το οποίο να υποδηλώνει ότι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο έχει αναστατώσει την πολύ ευαίσθητη αίσθησή τους, έτσι, την αίσθησή, η οποία είναι το δυνατό του σημείο.
0: Τώρα, Σπύρο, επειδή πληροφορίες που έρχονται είναι από λεπτό προς λεπτό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Έχεις εσύ αυτή την εικόνα, διότι φτάνουν οι πληροφορίες.
2: Είχαμε μια πληροφόρηση πριν από λίγο,
0: ναι,
2: ότι τα άτομα τα οποία ήταν σε μια διαδικασία, ήταν στη διαδικασία της, των εργασιών στο διπλανό, στο μικρό κτίριο που σας αναφέραμε νωρίτερα, δέχονταν ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Ενδεχομένως αυτό να εννοούν όταν μιλάμε για προσαγωγή, έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη, σημαίνει η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υπάρξει κάποια...
0: να δώσει μια κατάθεση. Έτσι, για το τι εργασίες μπορεί να γινόταν, ας πούμε, και το ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι σε αυτό, τι ακριβώς εργασίες εκτελούνταν, για να λυθούν και οι απορίες, έτσι, τώρα, διότι αυτή η εικόνα που αντικρίζετε εσείς που είστε στο ρεπορτάζ εκεί και μας μεταφέρετε εμάς εδώ, είναι πραγματικά μια εικόνα που θυμίζει πεδίο στο οποίο έχει γίνει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
2: Δεν το συζητάμε αυτό, και δεν είναι μόνο το κτίριο το οποίο έχει πέσει, είναι και ότι τα χαλάσματα έχουν εκτοξευτεί σε διάσπαρτα σημεία μέσα στον δρόμο, τόσο στην οδό Αθηνής όσο και στον των φυλασίων, ενώ όλα τα γύρω αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο σκόνης και χώματος λόγω της κατάρρευσης του κτίριου.
0: Μπροστά από το κτίριο αυτό, μπροστά από αυτά τα κτίρια, υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε και ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε αυτοκίνητα κτλ.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς μπροστά μου την είσοδο, την πάλε ποτέ είσοδο του κτίριου. Ωστόσο, δεν βλέπω κατεστραμμένο όχημα. Βλέπω κάποια οχήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Ένα λευκό όχημα το οποίο έχει υποστεί θράψη του πίσω γυαλοπίνακα, ας πούμε, του πίσω
0: κάμινου. Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποιο άλλο όχημα το οποίο να έχει υποστεί ζημιές. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στην είσοδο, εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλώσκες και κάποια φοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
0: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχει φτάσει και εκεί και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
0: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρβη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας, κύριε Χαρλάφτη. Μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
2: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκιο τόσο της ΔΕΦΑ όσο και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλασης προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη και πάλι, Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας, κύριε Σπυράκο.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά έγινε τμηματικά. Αυτό λένε μάρτυρες, ότι έγινε τμηματικά κατάρρευση, γι' αυτό και ορισμένοι ένικοι πρόλαβαν και βγήκαν έξω. Σημαίνει ότι είχε, εγώ αυτό το οποίο είναι το πιο, ας πούμε, πιθανό να έχει συμβεί, ότι λόγω των εργασιών που γινόντουσαν στο παρακείμενο επηρέασαν τη θεμελίωση, 1-2 θεμέλια του κτηρίου αυτού. Τα θεμέλια αυτά αστόχησε μετά κάποιο υποστήλωμα, μετά δεύτερο υποστήλωμα, και αυτό παρέσυρε το υπόλοιπο κτίριο. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο σενάριο ότι έχει συμβεί. Μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι το σε εξαιρετική κατάσταση. Καταλαβαίνω, μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
0: Ναι.
3: Η εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
0: Ναι.
3: Οπότε ένα συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
0: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
3: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
0: Και στη βάση του, υποθέτω.
3: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση του.
0: Και είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς...
3: Το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι το σε εξαιρετική κατάσταση, καταλαβαίνω, μιλάμε για ένα κτίριο, πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
0: Ναι.
3: Η εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
0: Ναι.
3: Οπότε ένα συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
0: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
3: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
0: Και στη βάση του, υποθέτω.
3: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση.
0: Και είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.

0: το όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε, πολύ κοντά.
1: Και στη βάση του, υποθέτω.
0: Στη βάση του, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση.
1: Είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
0: Ναι. Γιατί αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψεις κατάλληλων μέτρων, που έπρεπε να ακολουθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνα, να δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
1: Ναι.
2: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκανε εκτός του κτιρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην του έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
1: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
2: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους,
1: ναι,
2: να δούμε τι πραγματικά συνέβαλε, τι έφτεξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
2: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
1: Σωστά.
2: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία και ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος μέσα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
3: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωσης. Από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο ή κάποιων ζωντανών ζώων εδώ, κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημερώσαν πριν από λίγο, εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
3: Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα. Γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα αυτή την ώρα. Όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία,
1: ναι,
3: μεσοδικία, ένα νεοκλασικό το οποίο, αν γίνονταν κάποιες εργασίες, ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί η πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολυοδομικού και των θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς αυτά να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε επιπόλαια και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι, τουλάχιστον με τις τεχνικές εργασίες, δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα.
1: Ναι.
3: Δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μονοόροφα ή διόροφα, και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές.

0: καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει η ικανό συντελεστή δόμηση. Τώρα, ρώταγε στον αναλυτή μου προηγουμένω, ναι, για το τι κατασκευή είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευή δεκαετία του 70, από ό,τι μα έλεγαν εδώ. Όπως... οι και οι άλλες,
1: ναι, είναι και το 70, τη δεκαετία του 70 είναι και οι περισσότερε πολυκατοικίε εκεί. Είναι η περίοδο τη μεγάλη ανοικοδόμηση.
0: Ακριβώ το... απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει τετραόροφη, πεντάωρο πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο πολυκατοικίε οι οποίε είναι πιο καινούργιε, δηλαδή έχουν χρηστεί μετά το σημείο του 99, και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
1: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
0: Ναι, αλλά όμως η κατάστασή της, επιμένω, είναι καλή. Βλέπω ότι το μπαλκόνι τετάρτο ρόφου είναι περισκοδωμένο. Δηλαδή δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
1: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία, κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά...
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Εμάς είναι μέσα. Έχει πει μέσα η ΑΠΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου, και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
1: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα πέντε προσαγωγές.
0: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικονομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
1: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε.
0: Ακριβώς έχει...
1: Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη μία και μισή το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό.
0: Ναι,
1: έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο, ούτε και πώς προήλθε ακριβώς, πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση.
0: Και να πω κάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους ισχυρισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανική, θα πρέπει να στείλουν και μηχανική της πυροσβεστικής, να διασταυρώσουν τις πληροφορίες, και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
1: στη
0: στιγμή. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω καλή πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω. Έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα... Έχει βουλιάξει.
1: Άρα σημαίνει, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
0: Πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονοόροφα, διόροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών. Από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα. Και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ακούτε. Ionion FM.
8: Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραώροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
9: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθιά εξκαφή και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάμε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία τι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρεκκλείσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
9: Εκτός αν έχετε στην εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
8: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλελειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης και μάλιστα η πιθανότητα είναι, γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
9: Ναι.
8: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
9: Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι να τη στήριζε ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κεδάφος. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε γιατί δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή, και εγώ δεν έχω πολλά στοιχεία.
8: Ναι.
9: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
8: Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία, έτσι, ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
9: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε σήμερα.
8: Ναι.
9: Παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
8: Εσείς κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
9: Εκτός αν μην υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
8: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, τώρα, εσείς έχετε αυτό. Ξανακούσει κάτι παρόμοιο, δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε κάποια, σε όμορη πολυκατοικία διπλανή και να καταραίει το κτίριο?
9: Ναι, ναι, ναι, αυτό, είναι, αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε εξκαφές, μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων, γιατί τα, ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύθορο, όταν μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο, έτσι, ναι. Ξαφνικά μια, άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε, το ξέρουμε αυτό ή. Πολιτική μηχανική που μελετούν τα σημαντικά στατικά θέματα.
8: Ναι.
9: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, ότι έχω πληρώσει, τούβλα και τέτοια,
8: ναι.
9: Να παίζουν το ρόλο τους. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετός του πετού, οι κολόνες και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορεί σε μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και ένα. Μια παλιά μεσοδυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταναφίζουμε.
8: Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
10: Λοιπόν, Έρη, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
8: ναι,
10: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένα κάτω από τα χαλάσματα.
8: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
10: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της Επιμένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες.
8: Ναι.
10: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο, ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Έρη,
8: ναι,
10: ότι είχαμε 5 προσαγωγές.
8: Ναι.
10: Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, το οποίο εκτελούσε σε εργασίες στο μικρό κτίριο που κατέρευσε πρώτο παραπλεύρος της τετραώροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες, δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι πέντε που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου,
8: αυτό,
10: τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ. Έρη, μπορεί να με πεις, ναι.
8: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
11: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
8: Φυσικά,
11: εδώ,
8: και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
11: Υπάρχει πυροσβαστική η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από 4, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζω να μην είναι κανένας.
8: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, ο αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίσουμε ότι θα επαληθευτεί το ρεπορτάζ, φυσικά, και οι έρευνες συνεχίζονται, φυσικά. Εσείς, κύριε Χαρλάφτη, τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Η εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, Τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε?
11: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
8: ναι,
11: είναι ότι στη φάση είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις εξκαφές, πρέπει να μην να έγινε κάποια αστοχία και κατέρευσε στο διπλανό.
8: Μάλιστα, κατέρευσε λοιπόν και, λόγω το, και συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
11: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολυόροφη οικοδομή, οπότε...
8: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν οι εργασίες.
11: Βέβαια. Ήταν... Διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
8: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο
11: έγινε πρέπει... Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
8: Ναι.
11: Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
8: Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
11: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε.
8: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
10: Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει, ναι, ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
8: Ναι.
10: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε πιθανότητα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτίριου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο, τον συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. Αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στην Αττική.
8: Ναι.
10: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα τους μεταξύ τους, και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε
8: υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά?
10: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσίες από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού, ναι, και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες,
8: ναι,
10: η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
8: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
12: Εδώ από την άλλη πλευρά της Αλκμένης είμαι εγώ.
8: Οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί?
12: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, ναι, ακριβώς πάνω από την Πειραιώς. Εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν, οι δρόμοι από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ στα Πεδάλωνα,
8: ναι,
12: γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Εδώ φανταστείτε τώρα είναι σε αυτό το ύψος, εδώ είναι ευθεία κάτω το κέντρο Αθηνών, το κέντρο διασκέδασης. Στην οδό Πειραιώς. Είμαστε σε αυτό το ύψος κοντά στο Γκάζι.
8: Ναι, βέβαια.
12: Σε απόσταση έτσι λίγων δεκάδων μέτρων από το Γκάζι.
8: Το σημείο αυτό, Δημήτρη, είναι για σχεδόν 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Είναι, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
12: Ακριβώς. 1,5 χιλιόμετρα περίπου από την πλατεία Ομόνοια. Είναι πολύ κεντρικά. Έχουν κλείσει ο δρόμος εδώ, ο οποίος είναι καθοδηγός, η Αλκμίνης είναι καθοδηγός. Έχει κλείσει σε όλο σχεδόν το μήκος μέχρι την Υποφαντιδόν. Ενώ βλέπω τώρα 2-3 δρόμους παρακάτω έχει κλείσει. Μέχρι 2-3 δρόμους παρακάτω. Και η κυκλοφορία διεξάγεται παρακάτω από την Πυριός, όπου στρίβει κάποιος αριστερά προς το τέρμα του Ταύρου. Αριστερά πάμε, δηλαδή, για να πει κάποιος εδώ, να έρθει στα πετάλια, πρέπει να στρίψει από τα φανάρια του Ταύρου αριστερά.
8: Εκείνο τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Τώρα,
12: έχει αλλάξει πάλι ο σκύλος. Αλλάζει πάλι ο σκύλος.
8: Μπαίνει
12: και άλλο σκύλος μέσα. Γιατί αυτό που αναζητούν, όπως μας έλεγαν εδώ, είναι ίχνη πιθανά ότι κάτι έχουν ακούσει. Ψάχνουν να δουν αν όντως αυτό είναι, αν είναι επιβεβαιωμένο. Κάτι έχουν ακούσει. Έχει σηκωθεί πάνω και ντρόουν. Ψάχνουν ετοίμονα να δουν αν όντως υπάρχει σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα. Και η έρευνα γίνεται από αυτή την πλευρά που είμαι εγώ, από την Υποφαντιδόν, από την αριστερή πλευρά του κτηρίου, όπως βλέπουμε. Από την αριστερά πλευρά του κτηρίου, γιατί εκεί πέρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει.
8: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το κτίριο αυτό πιθανότατα έπεσε τμηματικά, διότι είχε 7 διαμερίσματα μέσα, και αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να μην υπάρχει εγκλωβισμένος ή να υπάρχει μία γυναίκα εγκλωβισμένη, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τότε πραγματικά μιλάμε ότι ίσως πιθανότατα είχαν κάποια λίγα λεπτά χρόνο στη διάθεσή τους οι ένικοι να φύγουν από το κτίριο. Υπάρχουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είναι ένικοι του κτιρίου?
12: Δεν λένε. Εδώ οι δύο περίοδοι οι οποίοι μίλησαν, μας έλεγαν ότι εφνιδιάστηκαν. Έλεγαν ότι, είπε μάλιστα ένας, ότι δεν γίνονταν καλά οι εργασίες, ακόμα και χθες το βράδυ οι εργασίες δεν γίνονταν καλά. Δεν εκτελούν χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, αυτόνομα δηλαδή από οικοδόμους, χωρίς επίβλεψη μηχανικού, ότι δεν εξελίσσονταν σωστά οι εργασίες αυτές τις μέρες, ότι είχαν παραπονεθεί κάτι και ότι υπήρχε πολύ σκόνη και πολύ χώμα εδώ. Στις οικοδομικές εργασίες, αλλά πέραν τούτου ουδέν, δηλαδή ότι το κτίριο κατέρευσε ξαφνικά.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά στα παραπολιτικά θα έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Πετράλωνα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο βαίνει πως ολοκλήρωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ρεπόρτερ των παραπολιτικών που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της κατάρρευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Σπύρο Δαρσινό, που από την πρώτη στιγμή μετέδωσαν το γεγονός, την Κατερίνα Πλατή που ήταν στην αρχισυνταξία του δελτίου, του έκτακτου δελτίου, την Όλγα Καλατζή που ήταν επίσης στην παραγωγή, βοήθησε εξαιρετικά, και την Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, το Δημήτρη Κύρκο που ήταν στον ήχο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Και από την Έρη Πανάγων έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
13: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
18: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
17: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
19: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
20: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
19: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
20: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
19: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
20: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
19: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
21: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
22: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
23: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
22: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
23: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
22: Επιλογή υπεροχής.
24: Ακούτε Ιόνιον FM.
25: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το Δημή Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Moose στο πολύ πολύ γνωστό, παιδιά, τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν οι παλιοί θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε αρχίζω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου, λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Real Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε. Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

Είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάν, το οποίο το έχει πει πια πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό μάρκετινγκ, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, Αθηνά Κλίμη, και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνει με μία τάκα της. Μετά το δε φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κι που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Be Viral Radio Show. Ακούτε το Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
12: Ionion FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Harry Styles αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, την ακλίμνη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο καύσωνας ξεκίνησε και επισήμως, παιδιά. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κάπου λίγο πολύ χαρούμενοι, τέλος πάντων, θα πω εγώ. Αθηνά Κλίμνη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Be Viral Radio Show.

0: έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 η ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμη, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

0: Αυτό ήταν το B-Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμπταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Δεν θέλω να ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.
10: Ήρθες από τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

Έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυζάμε.

τη μαύρη συννεφιά. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα.

ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει η ελπίδα, στον τόπο αυτό που δεν ανθεί,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μάρσι και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα, στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου που στα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια, που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12 ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με

Τα σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτα συμβιώνω.

τούτη εποχή μπορεί να είναι ψεύτρα και παράξενη, αλλά έχει και κορίτσια που δεν διαλέγουν σύντροφο με βάση το πορτοφόλι, αλλά με αυτό που νιώθουν, που θέλουν, που ψάχνουν και τους ταιριάζει. Τούτα είναι τα στρατάκια, ο Βοσκός και ο Βασιλιάς.

και την αγκαλιά μου και στην Πάτρα και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Σας αγαπώ. Ιδιαίτερα στη Λευκάδα είχαμε να σας δούμε καιρό που χαθήκατε. Ως επίσης καιρό ψάχνω και εκείνη τη φίλη μου την Αντιγόνη, δεν ξέρω που βρίσκεται τελικά. Όπως και να έχει, για εσάς που θέλετε να τα λέμε και να επικοινωνούμε, 2-6-23-0-42-100 είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Ionionfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι, όπου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαφορετικά Facebook, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, Θανάσης Σταθόπουλος για τους πιο άμεσους. Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας.

0: κόσμος ξανά.
1: Όλο αυτό το μπερδεμένο πράγμα που ζούμε με την κρίση, με την ανεργία και όλη αυτή την κατάσταση έχει ρίζες βαθιές. Κάποτε, όχι πάρα πολύ πίσω, πριν μερικά χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες μάλιστα, σε επαρχίες και στα χωριά μας ακόμα πολλά πράγματα, έστω εθιμοτυπικά, στις γιορτές, τα τηρούμε και τα πράττουμε ακόμα. Αυτό πραγματεύεται αυτό το τραγούδι και μιλώ για την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις δυσκολίες της. Το τραγούδι βέβαια αυτό που έρχεται του Βασίλη του Σκουλά και του Παντελή Θανασσινού, που ο τίτλος του είναι «Θυμάμαι», πραγματεύεται όλη, τουλάχιστον όπως το εισπράττω, πραγματεύεται όλη αυτή την απλότητα που έχουμε βγάλει από την ζωή μας και που βλέπαμε τους ηλικιωμένους μέχρι εχθές να το κάνουν και τους θεωρούσαμε γραφικούς ή απλούς. Αλλά τότε οι άνθρωποι με μία ελιά και μία ντομάτα μπορούσαν να μοιραστούν τα πάντα. Τώρα θέλουμε το τραπέζι γεμάτο και καμιά φορά γυρνάμε και σπίτι μας μετά από έξοδο δυσαρεστημένοι και κατσούφιδες.

0: Ιόνιον FM Στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα... Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια,
0: ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
16: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
16: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
16: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Έτσι επιστρέψαμε με Σοκράτη Μάλαμα και Δημήτρη Ιφαντή, ο Παραβάτης. Έρχεται κάτι από παλιά. Αυτό όμως που είναι αληθινό παραμένει αιώνιο και παντοτινό, όσο υπάρχει η αναπνοή της ανάμνησης. Είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας στη μουσική και μια πολύ γνωστή φωνή που έχουμε αγαπήσει στην ερμηνεία. Γιατί?

Κοιτάζω την σημερινή λίστα των τραγουδιών και σκέφτομαι ότι πάντοτε, σε κάθε εποχή και σε κάθε έκφανση αυτής υπήρχαν υγιείς ψυχές οι οποίες μέσα από τη μουσική έδιναν πραγματικότητες και αλήθειες και σοφές κουβέντες. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι ένα τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα, το νομίζω ότι είναι από τα υπόγεια ρεύματα, το οποίο εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά από τις δυτικές συνοικίες. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

Κρίστιαν. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Έρχεται ο Θοδωρής ο Κοτονιάς και ξεκινάει τώρα ένα ταξίδι παράξενο για τον έρωτα, και με τον έρωτα θα πάμε από τώρα μέχρι και το τέλος.

Αυτός ήταν ο έρωτας Θοδωρή του Κουτωνιά. Θέλω την αγάπη μου στη φίλη μου την Άννα. Άννα, δεν σε λέω με το όνομα που σε ξέρει ο κόσμος, αν και θα έπρεπε, δεν είναι κακό, αλλά ξέρω ότι είσαι ταπεινός άνθρωπος και το κάνεις αυτό επειδή θες να επικοινωνήσουμε και όχι γιατί θες να προβληθείς. Οπότε να είσαι καλά. Σ' αγαπάμε. Μια φωτιά έρχεται τώρα. Μια φωτιά που ποτέ δεν σβήνει στις καρδιές μας. Πάντοτε μένει έστω και μια φλογίτσα. Και αν σβήσει και αυτή η φλογίτσα, ζούμε τότε με την ανάμνησή της. Γιατί είναι σαν το αλάτι και το πιπέρι σε ένα φαγητό. Αν δεν υπάρχει αυτή η φωτιά, είναι άνοστο. Φωτιά μου.

0: που δέω και ούτε που περίμενα να δει.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ακούτε Ionion FM.

Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Άκουγα την ιστορία σε μια συνέντευξη της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, πώς ξεκίνησε. Πήγαιναν σε μπουάτ και σε ταβέρνε στις εποχές του, δεν θυμάμαι τώρα, δεκαετία 70-80 αν ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, με παρεούλα. Τους άκουσε και ο Αλέξο Κοστάλας και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τους ζήτησε να ηχογραφήσουν κασέτα με τα τραγούδια τότε. Ξεκίνησε η οπισθοδρομική κομπανία και έτσι βγήκε η Ελευθερία μετά μόνη της και έβγαλε αυτά τα υπέροχα αριστουργήματα που τραγούδησε. Ετούτο το τραγούδι μου το έμαθε μία φίλη. Παρότι παρακολουθώ τον Παντέλη τον Θαλασσινό, δεν το ήξερα. Οπότε της το στέλνω με αγάπη. 5 καραβάνια.

Είναι παράξενο το ραδιόφωνο και είναι παράξενος και ο τρόπος που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Και ίσως ένας φίλος που είναι τώρα στο Βέλγιο να έπαιξε με το μυαλό μου νωρίτερα και να μου εμφύτευσε μέσα αυτή τη σκέψη. Και τώρα έχω συγκινηθεί πολύ όσον αφορά την ραδιοφωνική επικοινωνία, γιατί μιλώ με φίλους που μου λένε διάφορα. Σε έναν από αυτούς του λέω ότι, φίλε αγαπημένα, η προσωποποίηση της αθωότητας υπάρχει και λάμπει στην ύπαρξη ενός μωρού παιδιού, σε όλα τα μωρά του κόσμου. Ορφέας Περίδης.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε μια συναυλία μοναδική, ούτως ή άλλως όλες του οι συναυλίες είναι μοναδικές, έρχεται να πει

περίεργα τα συναισθήματα των ανθρώπων και ακόμα πιο περίεργα γίνονται όταν συγκρούονται μεταξύ τους, γιατί κάποια από αυτά έχουν γεννηθεί για να μοιράζονται και όχι για να είναι μόνα τους. Ο καθένας μας έχει σεριανίσει, έχει περπατήσει, έχει πάει βόλτα με το αυτοκίνητο ξημερώματα, να έχει φύγει όλη νύχτα δηλαδή, και να αναζητάει κάτι ή να τρέχει να φεύγει από κάτι. Τέτοιο είναι και τούτο εδώ που έρχεται. Το στέλνω σε όλους αυτούς οι οποίοι ακόμη δεν έχουν φιλιώσει με τα συναισθήματα που πρέπει να μοιράζονται. Χαρίς Αλεξίου, ξημερώνει.

0: ένας καλλιτέχνης διαφορετικός από τους άλλους, επειδή παρέμεινε ο ίδιος και με την επιτυχία και με την κάμψη, και όταν αποσύρθηκε για κάποια χρόνια και επέστρεψε, ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης. Άραγε.
1: Άραγε να με κάποιος άλλος.
0: Να με κάποιος άλλος.

αγάπη αφήνει τα σημάδια της. Η αγάπη δεν περνάει έτσι απλά σαν ένα αεράκι. Είναι σεισμός, είναι ταραχή, είναι θύελα. Και σαν αγαπήσει κανείς, αγαπά για πάντα. Αυτός είναι ο Βασίλης, ο Λέκας, σημαδεμένος την αγάπη.

από το τελευταίο μας διάλειμμα θα πάρουμε μια μικρή πυρόγα και θα περάσουμε από τις θάλασσες και τα ποτάμια με ένα ερωτικό τραγούδι και τροβαδούρο των Μανώλη των Μητσιά. Είναι όμως από εκείνα που ξεφεύγουν από τα συναισθήματα του έρωτα και πάνε προς μια στροφή υπαρξιακή.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

εκπομπής ο Στόκας και ο Γιώργος Δαλάρας που είπαν την σκόνη και έρχεται ένα αγαπημένο από τα παλιά που οι 80ρηδες και λίγο αργότερα το αγαπήσαμε, το χορέψαμε, ερωτευτήκαμε και ήπιαμε δεόντως με τούτο το τραγούδι. Στέλιος Δρόκος, έμεινε εδώ.

καλλιτέχνες έχουν κοιλιές, έχουν πετάγματα, έχουν αξιόλογες δισκογραφικές δουλειές και κάποιες άλλες που γίνονται εμπορικές. Όχι όλοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος τώρα που έχει φύγει από την επικαιρότητα και τρώει πόρτα σε πολλά ραδιόφωνα, τώρα παίζω τα τραγούδια του. Όταν ήταν στα καλύτερά του δεν τα έπαιζα τα τραγούδια του. Και δεν έχει να κάνει με πεποίθηση αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει ότι όταν ξεκίνησε, ξεκίνησε με στίχους του Μιχάλη του Μπουρμπούλη και άλλων αξιόλογων συναδέλφων και μετά πήγε διαφορετικά. Όπως και να έχει όμως, το καλό και το όμορφο χαρώνεται ως καλό και όμορφο. Και ένα τέτοιο είναι και το μη με, θα το πω, μη με ονειρευτείς.

Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν ο Μπάμπης Γεωργόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Σταθόπουλος στη παρουσίαση της εκπομπής. Το κουτί της Πανδώρα σας κράτησε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Ωστότε να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη νύχτα.

0: analizza, dialoga, non paga il mercato Arda, regno mesologi, io sismi a coi vasina, a vasina γυρίζουμε πάλι πίσω coi vopata και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Είναι σπουδαίος να το προσέχετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα, Μίλτο, για ό,τι έχεις κάνει. Ωχ, Παναγία μου. Σαβέρια Μαριολά.

0: Αμέσως τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
1: Ionion FM.
0: Ακούτε Ionion FM.

Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Με μια ευχή είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Με μια ευχή ότι και τ' άλλο καλοκαίρι θα είμαστε εδώ παρέα. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Papercut και του Νίκου Μωραΐτη, και τ' άλλο καλοκαίρι. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές όπως πάντα για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται καινούριο τραγούδι, καινούρια διασκευή, Πάνος Μουζουράκης μαζί με το Μανώλη Φάμελο σε αυτό το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι.

Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί το είχαν πρωτοποιεί η Ευσταθία παρέα με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Θέλει μαγιά μας λέγανε τότε, και εδώ στο σήμερα έχετε ο Δημήτρης Παρίσης να το διασκευάσει έτσι με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μαγιά.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

πριν από μερικά χρόνια η Γιώτα Νέγκα για τις ανάγκες της επαιτειακής συλλογής της Ελεάνας Βραχάλη τραγούδισε ξανά τη θάλασσα του Μιχάλη Χατζηγιάννη και εμείς έτσι με αυτόν τον απλό και μαγικό τρόπο το ξαναγαπήσαμε.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή.

Συνεχίζουμε έτσι εδώ το άρωμα του καλοκαιριού. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή που μιλάνε για το καλοκαίρι. Αρκετά τραγούδια που θα ακούμε αυτό το καλοκαίρι. Ένα από αυτά, το οποίο έχει γίνει ήδη επιτυχία, είναι το «Κι άλλο» από τη Δανάη. Πάμε να το ακούσουμε.

Έτσι σας ξαναβρίσκουμε πάλι, έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο, εδώ πάνω στη κουπαστή, ψαλπάραμε, παρέα με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, τραγούδι που γράφτηκε αρχικά για τη θεατρική παράσταση «Το Εκτοπάτωμα». Εδώ είμαστε με τα τραγούδια αλλιώς, ακόμα μία ώρα, στο μικρόφωνο και τις επιλογές ο Γιάννης Αβραμίδης και συνεχίζουμε εδώ την εκδρομή, αυτή τη μουσική εκδρομή, παρέα εδώ με την Ελένη Τσελουγού.

Μιας και ακούσαμε πριν την Ελένη Τζελιχοπούλου, να εδώ ένα δικό της τραγούδι που διασκευάστηκε από τους Παπαζό και Νίνα Μαζάνη, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Μιλάμε φυσικά για το «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ πάμε να σταθούμε στο νέο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, στη νέα δουλειά που υπογράφουν πάλι ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και οι τρεις μαζί μας λένε ότι είναι όλα τέλεια.

Φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος και πάμε να σας αποχαιρετήσουμε ονειρικά με ένα όνειρο βαθύ από την Κλαυδία λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές για σας. Διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδη.

έχεις δίπλα σου ένα χέρι.